Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
5: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
8: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
8: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
8: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
8: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
8: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
11: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
12: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
13: Με τη μέθοδο Dallas.
12: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
13: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
12: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
13: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
12: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
13: Dallas.
12: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
13: Τηλέφωνα 26410 45 544
12: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες σε όλα.
10: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
11: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
12: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. η πρώτη σου επιλογή.
13: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
14: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
12: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
14: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
12: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
14: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
15: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
3: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές. Με άνεση και ανεμελιά.
2: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
2: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
2: 6976-79-80-23.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
6: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύολο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27. 26410-55-829. 6984-69-65-82.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
10: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
10: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
11: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
12: 3310 25 23 20.
13: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
14: Και τώρα θα μάθουμε.
15: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
16: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
17: ας το διάολο πρωί πρωί.
18: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
19: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
20: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
21: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
22: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
14: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
21: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
23: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
24: Σιγά τα αίματα, καλέ.
25: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
26: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
27: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
28: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
29: Τέλος.
30: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 7 πρώτα λεπτά. Αργήσαμε. Focus FM 103,6 στη δικτύωση ραδιομάχη, 99,8 στα FM. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καθότι Δευτέρα, σήμερα τσαγκαροδευτέρα όπως λέμε, 8 του Ιούνιου του 2026, μέχρι και τις 8 θα είμαστε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα. Να πούμε καμία καλημέρα, να ευχηθούμε καλή εβδομάδα, ξέρετε τα γνωστά. Μπας και πάει λίγο καλά η εβδομάδα, η μέρα και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια ξημερώνουμε και με την υγρασία στο 66%. Η Αττική με 25 βαθμούς ξημερώνει επίσης με ηλιοφάνεια και την υγρασία στο 48%. Ζέστη θα έχουμε και σήμερα, 33 βαθμούς βλέπω η θερμοκρασία, κάποιες βροχές όπως βλέπω εδώ στα υπηρωτικά, κάποιες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά και ανέμου στα πελάγη 4 έως 5 μποφόρ. Άντε τοπικά μπορεί να είναι και 6 κομμάτια να γίνει. Καλημέρα στον Τάσο που καλημερίζει όλους τους απανταχού Έλληνες. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλή εβδομάδα, λένε. Έχουμε επίσης καλή λευτεριά για την πατρίδα μας και τους πατριδοκάπηλους που μας πουλήσανε στις ξένες δυνάμεις της Ευρώπης. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Γεια σου, Τάσο μου. Καλημέρα. Για να δω τι γιορτή είναι σήμερα. Γιατί. Α, είναι η Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία, καλή εβδομάδα. Νάτος ρε ο Στέλιος, νάτος. Νάτος Ρωσαλιάς, δύο εβδομάδες λέει τον ψάχνει. Τι λες, δουλεύετε κιόλας εκεί. Καλημέρα, καλημέρα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών εδώ της Θεσσαλονίκης. Υποκλεινόμεθα που μας κάνετε την τιμή να μας ακούσετε. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Χρόνια πολλά λέει στις εορτάζουσες και στη γυναίκα της ζωής μου. Να τη χαίρεσαι Κώστα μου, να τη χαίρεσαι. Χρόνια της πολλά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και να είστε πολλά πολλά χρόνια μαζί. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Στο Θανάση από την Ανδραβίδα καλημέρα. Λέει για το σεισμό στην Εύβοια μας ξύπνησε λέει μνήμες. Εχθές είχαμε σεισμού, λικούνησε λίγο. Μετά τις 3 το μεσημέρι λέει 6,5 ρίχτερ με επίκεντρο την Ανδραβίδα. Κουνάει λίγο μωρέ, εντάξει κουνάει. Μην αγχώνεστε, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μας και πάλι πίσω.

Έθριος θα είναι γενικά ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές και νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και κυρίως τα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνώνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά ως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 31 με 32 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίδια ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Μπορεί στα γύρω ορεινά να ψυχαλίσει λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα δεν λέει για βροχές κάτι. Οι παραλίες το Σαββατοκύριακο γεμίσανε για ακόμη μια φορά. Τι γκρινιάζετε μόνο όλη την ώρα, δεν έχετε λεφτά? Αφού το λένε ότι περνάμε ζάχαρη εδώ πέρα, δεν κατάλαβα, έχουμε ωραίο ήλιο. Άρα μια χαρά δεν είμαστε.

Γεια σου, Δέσποινα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στην Τίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Στον Πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, στην πρωτεύουσα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η Σούλα στέλνει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Χρήστος και αυτός από την Αθήνα μας καλημερίζει. Ο Χάρης, it's a beautiful life λέει, όσο και αν θέλουν να την κάνουν άσχημη. Ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Ναι μωρέ, δεν πάνε, άντε τώρα πρωί πρωί. Δεν τρέπονται λιγά, θέλουν εκεί να μας χαλάσουν τις ζωές μας. Άντε πρωί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Βασιλική στην Τούμπα. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλή εβδομάδα με υγεία στην Καλαμαριά. Καλημέρα στη Νέα Σάντο του Κιλκί στον Κώστα. Στη Μαρία επίσης. Καλημέρα, ο Μανώλης από το Δήμο Παγκαίου. Προβλέπεται λέει πολύ ζεστή ημέρα σήμερα. Το πρόβλημα ξέρετε, το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί που σταματάει να έχει ζέστη και αρχίζει να έχει ζέστα. Εκεί ξεκινάει να έχουμε πρόβλημα. Στο Κυριάκο καλημέρα στην όμορφη Φλόρινα. Καλημέρα στον Πασχάλη στους νέους επιβάτες. Χρόνια πολλά λέει στις Καλλιόπες. 20 βαθμοί και 78% υγρασία. Θα ανέβει μέχρι 31 λέει. Άμα λέει μέχρι 31 υποσκιάν. Τώρα υπό ήλιον εκεί δεν ξέρω πόσο θα φτάσει.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, χρόνια της πολλά. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Χρόνια πολλά και στους ωκεανούς. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 8 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρέγκετ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Σαν σήμερα το 1963 ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Σαν σήμερα το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2006, ο Υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1810 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης και από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Σαν σήμερα το 1916 έρχεται στη ζωή ο Francis Crick, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Robert Watson ανακάλυψαν το DNA τον Απρίλιο του 1953. Ενώ σαν σήμερα το 1955 έρχεται στη ζωή ο Tim Berners, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, ο οποίος ανακάλυψε το 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1859 φεύγει από τη ζωή ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός ο οποίος ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, κοινό στην Παραμάνα. Σαν σήμερα το 1962 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης. Ενώ τέλος σαν σήμερα το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.

Εν τω μεταξύ, πώς τα έχετε καταφέρει, έχετε βάλει την, το δικό μας το, πες το, το Viber σε μια χαζή συνομιλία, σε μια ομαδική που ανάθεμα, γιατί τις κάνετε αυτές τις ομαδικές? Χωρίς λόγο και αιτία, ας πούμε. Δεν ξέρω πραγματικά. Καλημέρα Ζαχαρούλα μου, καλό πρωινό. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα και στο Σάκη. Κατάλαβα, λέει, γιατί γύρισε ο Τσίπρας. Έχει δημεύσει την Ελλάδα για 99 χρόνια και μάλλον θέλει να τα εκατοστήσει. Λες, να τη δημεύσει άλλο ένα έτος. Ποτέ δεν ξέρεις. Με δάφτους. Όλα να τα περιμένεις, πραγματικά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες και σήμερα. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε να ξετυλίξουμε λιγάκι σιγά σιγά όλο το κουβάρι της επικαιρότητας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3+2 σεισμοί με αναρριγματικά θησυχάζει τους σεισμολόγους. Τι τους κρατά σε επιφυλακή? Οι νέοι κανόνες για εργαζομένους και εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει? Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους. Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι? Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται? Θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς? Τι πιστεύει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Αντώνης Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι θα συμμετέχουν? Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης. Ρεζερβέ τέλος για όλους από Αμαλίας. Πάπας Λέων, ο Θεός είναι με τους φτωχούς. 1,2 εκατομμύρια Ισπανοί προσευχήθηκαν μαζί του. Ακίνητα, 5 σημεία ανοιχτές πληγές του κτηματολογίου. Στο 1,68 εκατομμύρια τα αγνώστου ιδιοκτήτου. Βίλεμ Νταφοέ στα Νέα. Δεν θέλησα ποτέ να γίνω πρόσωπο εξουσίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνη. Όσοι είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Αποκαλυπτικός οδηγός στα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων έως 153 ευρώ. Κυριάκος Μητσοτάκης όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυ ανασχηματισμού. Αδέτο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026. Στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις και κληρονομιές. Κύκλωμα πολεοδομίας, ο 59χρονος εγκέφαλος και η ταρίφα των 30.000 ευρώ. 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ μέσα σε 4 λεπτά. Ζημιές σε σπίτια και κατολιστήσεις, αισθητός και στην Αττική. Σε επιφυλακή για τριπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Η Ιράν, η σύντομη εκδρομή έφτασε τις 100 ημέρες του πολέμου. Η γραμμή Φάμελου και η Γιώργη Πολάκη, τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Εφημερίδα Κόντρα, ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαύρος Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμός σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Δυσιώνει έκθεση για την Ελλάδα. Νέοι με πτυχία σε δουλειές χαμηλής ποιότητος. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι? Ζημιάς, κατολιστήσεις και προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επαναφέρει το όραμα της Μεγάλης Τουρκίας. Αττική, δύο στις τρεις παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Εφημερίδα των Συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Συμπανικά ευρήματα έρευνα του Ινστιτούτου 1 που διαξήγαγε η προράτα. Υπέρ τη συλλογική δράση κατά τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία οι εργαζόμενοι. Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα Φάμελου και αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων κομμάτων, καλή Ελλάς. Θεόδωρος Καρακώτας, πέθανε σε ώρα εργασίας ο εργάτης που έσωσε τη ζωή αστέγου. Κυβέρνηση, την Πέμπτη μήνυ ανασχηματισμός. Σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, Ευρωπαϊκό Σήμα Κινδύνου για τα δικαιώματα. Πανελλαδικές 2026, πότε αναμένονται οι βαθμοί. Τζένι Τζένι, μια αναπαράσταση σαν παιχνίδι χαρμολύπης. Εφημερίδα Δημοκρατία, ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μέγαρο Μαξίμου. Υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Συμφωνία συνεργασίας της Δημοκρατίας με την People's Date, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Κίνας. Μάριο Σάλας, λάθος θεραπεία για τον πληθωρισμό, η αύξηση των επιτοχίων. Προντέα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από την αγορά. Ιδιωτικό χρέος, 4 μέτρα κοροϊδία για τη μείωσή του. Χαμάς συνελήφθη στην Κρήτη, μέλος της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Οργάνωσης. Predator αποκάλυψη από το 2020, η συμφωνία της συντελέξα με την ΕΥΠ. Εφημερίδα απογευματινή έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία πλεύρη. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες λέει το 55,3%. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος το οποίο μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Μαντούδη νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Συμφωνία με το Lancet, εμβόλιο γρήπης και δράσεις για διαβήτη και παχυσαρκία. Εφημερίδα One Voice, αποκάλυψη, η απόφαση του Αριουπάγου δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Ποιος ισχυρός κρύβεται πίσω από τα λαμόγια? Έρχονται καταιγιστικές αποκαλύψεις τα επόμενα 24 ώρα. Διασυρμός της ΕΡΤ. Προστάτεψαν τον Γιαννακόπουλο κρύβοντας τα έσχη του στο ΟΑΚΑ. Βαθύ Λαρίγκη, το σύστημα Σιμίτη, χορηγός του κόμματος Σαμαρά. Άρθρο, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης για να μην τεινάξει στον αέρα τους Δήμους. Κύκλος χρηματιστηριακή, τι προβλέπει για το ελληνικό χρηματιστήριο. Μαύρη λίστα, η ελπίδα χρειάζεται γρήγορα δυναμική αντεπίθεση. Εφημερίδα Μανιφέστο, ταπεινωτική παράδοση στον Παραμυθάκη, βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έφταιγαν οι ίδιοι, τόσοι ήταν. Κατάντια η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Με το όπλο παραπόδα τι θα κάνουν οι αντάρτες και από συναγωγή Παπάς, Πολάκης και Δούρου. Συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Χαμάς, σχεδίαζε αιματοκύλισμα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Είδες, η ΕΡΤ δεν καλύπτει τη δίκη Λιγκερίδη, καλύπτει όμως τις σόλο εμφανίσεις Κουφονικολάου και του Κουκάκη. Πράξη δικαιοσύνης, διαχειρός Πιερακάκη στα 1.600 ευρώ ο κατάσχετος λογαριασμός. Γιώργος Σουφλιάς στο φευγείο του Σαρακατσάνου της κεντροδεξιάς.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
8: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
9: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Νταγιάντα Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
13: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
14: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
15: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
16: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410 56 354.

0: ελληνοφρενίας. 2-6-35-0-91-345 6-9-74-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6-9-44-431-243 Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286 2641-046-746 Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Στα 13 χιλιόμετρα και επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της περιοχής του Προκοπίου. Μεταξύ των δύο δονήσεων είχαμε και μία ασθενέστερη της τάξης των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και χωρίς να βάλουμε μεγάλη δόση υπερβολής, η περιοχή έτρεμε επί συνολικά 4 λεπτά, ενώ ακολούθησαν δεκάδες μικρότεροι μετασεισμοί. Φανταστείτε τώρα επί 4 ολόκληρα λεπτά να κουνιέται η γη και να μην ξέρεις τι να κάνεις και να μην ξέρεις πού να πας τώρα και να κοιτάζεις, ας πούμε, να έχεις βγει έξω από το σπίτι σου και να κοιτάζεις την οικοδομή και να λες θα πέσει, δεν θα πέσει, θα σταματήσει, τι γίνεται. Είναι, η αλήθεια είναι ότι ο σεισμός είναι κάτι τρομακτικό, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε ανησυχήσει, μπορεί να σε κάνει να φοβηθείς. Όταν σύεται η γη κάτω από τα πόδια σου, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Αλλά σίγουρα πάνω απ' όλα θέλει να το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Τώρα θα μου πεις πόση ψυχραιμία μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος νιώθει επί 4 λεπτά τη γη να σύεται κάτω από τα πόδια του. Αυτό είναι ένα κομμάτι δύσκολο, αλλά έλα που πρέπει. Δυστυχώς έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές σε σπίτια με ρογμές σε κατοικίες, αλλά είχαμε και κάποιες κατολισθήσεις. Μάλιστα ο Δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, ο κύριος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, μίλησε στην Ναυτεμπορική και ανέφερε ότι η περιοχή συγκλονίστηκε από τις δονήσεις. Οι ζημιές επικεντρώνονται κυρίως στην περιοχή του Προκοπίου και της Δαφνούσας. Υπάρχουν ρογμές σε οικίες αλλά και κατολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δοθεί και φωτογραφίες στον τύπο που δείχνουν τις ζημιές που έχουν υποστεί σπίτια. Ένα που έχω μπροστά μου βλέπω έχει πέσει ο τείχος δίπλα από το τζάκι. Σε ένα άλλο έχει πέσει ο τείχος ακριβώς πάνω στο κρεβάτι και ευτυχώς δεν ήταν κανείς επάνω στο κρεβάτι εκείνη την ώρα, γιατί θα είχαμε θύματα έτσι όπως το βλέπω. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος δεν έλαβε κάποια κλίση για απεγκλωβισμό ατόμων, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Εύβοια και Αττική, καθώς και η 1η και 7η ΜΑΚ, έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα. Επίσης 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Εύβοιας έχουν ξεκινήσει, μάλλον είχαν ξεκινήσει περιπολίες εκεί στην ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν μάλιστα και ελέγχους και στο οδικό δίκτυο σε συνεργασία πάντα με την ελληνική αστυνομία, ενώ ομάδα διάσωσης και έρευνας της 7ης ΕΜΑΚ μετέβη προληπτικά εκεί στην περιοχή σε περίπτωση που γίνει κάτι να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν. Επίσης στην Εύβοια μετέβη και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κύριος Ευαγγέλος Τουρνάς, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Κρατικής Αρρωγής ο κύριος Πέτρος Καμπούρης, και σύμφωνα με την εικόνα την οποία έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα από τους ελέγχους οι οποίοι έχουν διενεργηθεί στην περιοχή έχουν καταγραφεί κατάπτωση τείχους σε μία οικία και περιορισμένες ρογμές σε ορισμένες κατοικίες, καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Μέχρι στιγμής ευτυχώς το σοβαρό είναι ότι το ευτυχές μάλλον είναι ότι δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή τίποτα σοβαρές ζημιές, δηλαδή να έχει πέσει κάποιο κτίριο κτλ. Αυτό είναι το ευχάριστο του πράγματος.

0: επιστήμονες πάντως εμφανίζονται κάθε ησυχαστικοί. Επισημαίνουν ότι πρόκειται για περιοχή η οποία έχει έντονη και γνωστή σεισμική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για ιδιαίτερα μεγάλο σεισμό. Μάλιστα ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εδώ της Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για απανωτούς σεισμούς σε μια περιοχή που, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών ενεργών ρηγμάτων, και όπως ανέφερε η σεισμική δραστηριότητα η οποία εκδηλώθηκε δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς εντάσσεται στη γνωστή σεισμοτεκτονική συμπεριφορία της Βόρειας Εύβοιας. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τα όλα όσα είπε ο κύριος Παπαζάχος μιλώντας στο κανάλι της ΕΡΤ.
1: Και να σας ευχαριστήσουμε.
2: Σε λίγα λεπτά και σας ευχαριστούμε πάλι, κύριε Γκανά.
1: Κύριε Γκανά,
2: για οτιδήποτε νεότερο να επικοινωνήσουμε.
1: Ωραία,
2: νέο είναι τα χωριά Δαφνούσα, Τρούπι και Καλύβια. Στο χωριό Δαφνούσα ήταν ο αντιδήμαρχος και επικεφαλής της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Πάμε στο Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
1: Ναι, για να δούμε πώς κινητοποιείται ο κρατικός μηχανισμός. Πρωτού πάμε όμως στο Γιώργο, να πάμε στον κύριο Ευθύμιο Λέκα, διευθυντή του Γεωδυναμικού.
2: Από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κύριε Λέκα.
1: Πρόεδρος του ΑΣΠ. Ναι, κύριε Λέκα.
2: Κύριε καθηγητά.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Καλό σας μεσημέρι, παρακαλούμε.
1: Η εκτίμηση δική σας ποια είναι για αυτούς τους σεισμούς, που η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά ισχυρή και ο δεύτερος ιδιαιτέρως, αυτός που σημειώθηκε στη μία και δύο πρώτα λεπτά, κράτησε, είχε και διάρκεια.
3: Κοιτάξτε, είναι μία περιοχή, το Μαντούδι δηλαδή, το Προκόπη και τα λοιπά. Είναι μία περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μία ιδιόρυθμη, μη θέλετε, κανένα σεισμικότητα. Ποια είναι αυτή? Δεν δίνει πολύ μεγάλους σεισμούς, δίνει σχετικά μέτριους σεισμούς, της τάξης των 5, 5,1, 5,2, αλλά όμως δίνει, έχει μια παρατεταμένη διαδικασία στην εκδήλωση της σεισμικότητας. Δηλαδή θέλω να πω ότι για κάποιες μέρες συνεχίζει ακάθεκτη αυτή η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα ιστορικά πάντα δεδομένα και με τα δεδομένα που έχουμε βιώσει τις περασμένες δεκαετίες από τους σεισμούς στην περιοχή. Συνεπώς θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά γιατί η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα, αλλά όμως θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών
1: για κάποιο χρονικό
3: διάστημα. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε από τώρα ποιο θα είναι αυτό το διάστημα, γιατί ουσιαστικά είναι η διορυθμία της περιοχής. Μέσα με μικρά μεγέθη, χωρίς να υπερβαίνουμε πάντα να πάμε σε μεγάλα μεγέθη.
2: Επειδή είναι μικρό το εστιακό βάθος, κύριε καθηγητά.
3: Πώς είπατε?
2: Επειδή είναι μικρό το εστιακό βάθος.
3: Όχι, όχι, είναι η διορυθμία, η σεισμοτεκτονική διορυθμία της περιοχής.
1: Έχουμε ενεργά ρήγματα δηλαδή.
3: Δεν άκουσα τι είπατε.
1: Αν έχουμε ενεργά ρήγματα στη συγκεκριμένη περιοχή που σημειώνονται αυτοί οι σεισμοί.
3: Έχουμε ενεργά ρήγματα, είναι ιδιόρυθμα τα ρήγματα, όπως και σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Mm-hmm. Αλλά εκεί είναι ιδιόρυθμα, είναι μικρά ρήγματα που συγκροτούν μεγάλες ζώνες και το χαρακτηριστικό είναι ότι ενεργοποιούνται αυτά τα μικρά ρήγματα πάντα και έχουμε όλες αυτές τις διαδικασίες.
1: Μάλιστα.
2: Οι οδηγίες σας για τους κατοίκους, μιλήσαμε με τον.
3: Εντάξει, οι οδηγίες για τους κατοίκους είναι πολύ συγκεκριμένες, να αποφεύγουν τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες σε προηγούμενους σεισμούς, δεν έχουν τόσο, είναι παλιά σπίτια, ίσως και κάποια είναι κακές κατασκευές, παλιές δηλαδή κατασκευές, και να μην κυκλοφορούν σε περιοχές όπου έχουμε απότομες μορφολογικές ασυνέχειες, δηλαδή έχουμε μεγάλες πτήσεις των πρανών.
1: Γιατί έχουμε και κατολιστήσεις από ό,τι ακούσαμε προηγουμένως σε αυτά τα σημεία.
3: Ναι.
2: Ναι, κύριε καθηγητά, υποθέτουμε ότι η κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας βρίσκεται καθοδόν
3: και
2: ξεκινά προ την.
3: Και η περιοριστική τοπική και η αστυνομία, βεβαίως, όλοι είναι σε γρήγορση.
2: Ναι, νομίζω ότι σε λίγα λεπτά θα υπάρχει και ενημέρωση από την πυροσβεστική, η οποία κλιμάκιο της στελεχών της πυροσβεστικής, αν δεν βρίσκονται ήδη στην περιοχή, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να μεταβαίνουν. Υπάρχει πυροσβεστικό σταθμό στην ευρύτερη περιοχή πολύ κοντά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθείτε.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, αν μπορώ να θέσω κι εγώ, αν τις επόμενες ώρες να περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο, μπορούμε να προβλέψουμε κάτι ή δεν είναι κάτι το ασφαλές αυτό? Λοιπόν, έπεσε.
2: Δεν τον έχουμε.
1: Η γραμμή του κυρίου Λέκα.
0: Αυτά λοιπόν όσο αναφορά την ανησυχητικότητα για τους σεισμούς. Και ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ο οποίος εξήγησε ότι η περιοχή βρίσκεται πάνω σε γνωστό ρήγμα πίσω από το όρος Κανδύλη και σημείωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με βεβαιότητα αν ο πιο ισχυρός σεισμός ήταν ο κύριος και υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη ζώνη ιστορικά δεν έχει δώσει σεισμούς μεγαλύτερους από 6 ρίχτερ και συνήθως παράγει δονήσεις της τάξης 5-5,5 ρίχτερ κάπου εκεί. Και επισήμανε βέβαια παράλληλα ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αξιοσημείωτη σεισμική δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προειδοποιητικό σημάδι. Οπότε μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και ότι παρά τις μικρές ζημιές δεν τίθεται κάποιο θέμα, ιδιαίτερο θέμα ανησυχίας. Μάλιστα ο κύριος Γκανάς συνέστησε να πραγματοποιηθούν προληπτικοί έλεγχοι κυρίως σε παλιά σπίτια στην περιοχή Προκόπη και στις γύρω περιοχές όπου εκεί εντοπίστηκε και το επίκεντρο των δύο ισχυρότερων δονήσεων. Ενώ και οι αρμόδιες υπηρεσίες εννοείται ότι μέχρι και αυτή την ώρα τουλάχιστον παραμένουν σε επιφυλακή παρακολουθώντας στενά όλη την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας τις επόμενες ώρες. Όπως είπα και προηγουμένως πριν από λίγη ώρα, μία ώρα και κάτι, μία μισή ώρα περίπου είχαμε έναν νέο σεισμό 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ όπου είχε επίκεντρο το Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας και έχει γίνει και αισθητό στην Αττική. Το τρομακτικό του πράγματος είναι ότι έχει διάρκεια και ότι είναι ιδιαίτερα αισθητός γιατί έχει χαμηλό εστιακό βάθος μόλις τα 13 με 14 χιλιόμετρα, οπότε καταλαβαίνετε πως είναι λογικό να είναι ιδιαίτερα αισθητός. Τώρα για τον όσον αφορά τον ακριβή αριθμό των δονήσεων, προς τη στιγμή υπήρξε μια σύγχυση καθώς το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είχε κατεβάσει τη δεύτερη μέτρηση με τις σχετικές συναφείς πληροφορίες και μάλιστα ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σεισμολόγος, με ανάρτηση την οποία έχει κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι έγινε σεισμός μεγέθους 4,8 με επίκεντρο πλησίων του Προκοπίου Ευβοίας, έντονα αισθητό στην Αττική. Και συνεχίζει λέγοντας ότι αρχικά το Γεωδυναμικό και Ευρωμεσογειακό Κέντρο έδωσαν ακόμη ισχυρότερο 5,2, αλλά αποδείχθηκε λάθος, δεν υπήρχε τέτοιο σεισμός. Ακολουθούν μικρότεροι, λέει, με μέγεθος 3,6. Και μετά από λίγη ώρα ο κύριος Παπαδόπουλος απέσυρε την εν λόγω ανάρτηση, προφανώς γιατί μάλλον ήταν λανθασμένη ως προς την εκτίμηση. Όπως και να έχει, είμαστε μια σεισμογενής χώρα η οποία, μάλλον στην οποία ο σεισμός μπορεί να χτυπήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο σεισμός δεν προειδοποιεί, χτυπά χωρίς καμία προειδοποίηση, αφήνει πίσω του, όπως είναι λογικό, δευτερόλεπτα πανικού τα οποία βέβαια μπορούν να αποβούν μοιραία αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και να έχουμε γνώση αλλά και να έχουμε πρόληψη που είναι τα δύο βασικά σενάρια και τα πιο αποτελεσματικά αντισεισμικά εργαλεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτει κάθε σπίτι και με αφορμή βέβαια για τους πρόσφατους σεισμούς στην Εύβοια να σας πούμε τον απόλυτο οδηγό για το τι πρέπει να κάνετε πριν και το τι πρέπει να κάνετε μετά αλλά και κατά τη διάρκεια ενός σεισμού για να μπορέσουμε να προφυλαχτούμε και να βγούμε ασφαλείς από το σπίτι, το γραφείο, από όπου και αν βρισκόμαστε. Βέβαια η ετοιμότητα ξεκινάει από το ίδιο μας το σπίτι, έτσι. Πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένα κουτί πρώτων βοηθειών και βέβαια ένα σχέδιο δράσης και επικοινωνίας που αυτό είναι ο πυρήνας επί της ουσίας της κάθε προετοιμασίας. Τα ράφια που έχουμε στους τοίχους θα πρέπει να στερεώνονται σταθερά, τα βαριά αντικείμενα θα πρέπει να τοποθετούνται στα χαμηλότερα επίπεδα, ενώ εύθραστα αντικείμενα, επικίνδυνες ουσίες, αυτά φυλάσσονται σε ασφαλισμένα ντουλάπια και δεν τα έχουμε έτσι να υπάρχουν απλά στα ψηλά έτσι ράφια. Και βέβαια ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε όσον αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αλλά και τις παροχές φυσικού αερίου, γιατί δυστυχώς ελαττωματικά δίκτυα αποτελούν σοβαρή αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς μετά από κάποιον σεισμό, ενώ η εγκατάσταση έφλεκτων σωληνώσεων και αυτόματων βαλβίδων διακοπής αερίου είναι κάτι το οποίο ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια του κτηρίου, των σπιτιών κτλ. Επίσης βαριά αντικείμενα όπως καθρέφτες, εικόνες ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να απέχουν από τα σημεία που υπάρχουν κρεβάτια, δηλαδή δεν μπορεί τώρα πάνω από το κρεβάτι σου να έχεις ένα βαρύ αντικείμενο και σε περίπτωση που γίνει σεισμός να σου έρθει στο κεφάλι και να σου ανοίξει το κεφάλι. Αυτό καλό είναι να το αποφεύγετε. Και βέβαια οφείλουμε όλοι μας να εντοπίσουμε ποια είναι τα ασφαλή σημεία σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού μας. Είτε αυτό είναι ένα γεροτραπέζι, είτε είναι το κούφωμα κάποιας πόρτας, γιατί συνήθως εκεί που είναι τα κουφώματα της πόρτας είναι έτσι πιο δυνατά σημεία. Τώρα, κατά τη διάρκεια του σεισμού, θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό το πράγμα, θα πρέπει να μην μας πιάσει πανικός. Το βασικό μήνυμα είναι να κάνουμε ελάχιστες κινήσεις και να προσπαθήσουμε να προστατευτούμε. Δηλαδή, εάν βρισκόμαστε σε εσωτερικό χώρο, θα πρέπει να πέσουμε στο έδαφος και να καλυφθούμε κάτω από ένα γερό έπιπλο, ένα γερό τραπέζι για παράδειγμα, και να κρατηθούμε σφιχτά από το πόδι του επίπλου μέχρι να σταματήσει η δόνηση. Αν δεν υπάρχει κοντά μας εκεί ένα ισχυρό τραπέζι, προσπαθούμε τουλάχιστον να προστατεύσουμε το κεφάλι και το πρόσωπό μας με τα χέρια. Τώρα, πόρτες, παράθυρα, εξωτερική τύχη και φωτιστικά, αυτά είναι αντικείμενα τα οποία αποτελούν ζώνες κινδύνου. Δεν είμαστε κοντά σε παράθυρα, γιατί μπορεί να σπάσουν τα τζάμια και να πέσουν πάνω μας με αποτέλεσμα να χτυπήσουμε. Προσέχουμε να μην έχουμε κάποιο φωτιστικό πάνω από το κεφάλι μας, γιατί από τη δόνηση μπορεί να πέσει. Και βέβαια οι ανελκυστήρες, τα ασανσέρ δηλαδή, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται απόλυτα, διότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε μέσα στο ασανσέρ, μπορεί να κολλήσει το ασανσέρ από τη δόνηση ανάμεσα σε δύο ορόφους ή γενικότερα να μείνετε και να μην μπορείτε να απεγκλωβιστείτε, και αυτό να είναι κάτι το οποίο να δημιουργήσει θύματα. Και βέβαια οι περισσότεροι τραυματισμοί συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να εγκαταλείψουν το κτίριο εν μέσω δόνησης, δηλαδή τους πιάνει πανικός και λένε να φύγουμε όπου φύγει. Αυτό μπορείς να το κάνεις αν είσαι σε κτίριο το οποίο είναι μπροστά σου η έξοδος και λες ότι έχω κάποια δευτερόλεπτα να αντιδράσω. Όμως όταν είσαι μέσα στο σπίτι ή μέσα σε ένα γραφείο ή οτιδήποτε άλλο, δεν αρχίζεις να τρέχεις προς την έξοδο και να κατέβεις τις σκάλες και περιμένεις να σταματήσει η δόνηση, γιατί την ώρα που εσύ φεύγεις μπορεί να πέσει κάποιος τείχος, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε και να χτυπήσεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Και δυστυχώς οι περισσότεροι τραυματισμοί συμβαίνουν από τον πανικό. Δηλαδή πιο πολλά προβλήματα δημιουργεί ο πανικός παρά η ίδια η δόνηση ή ο σεισμός που γίνεται εκείνη την ώρα. Τώρα, αν βρεθούμε σε εξωτερικό χώρο, εννοείται ότι απομακρυνόμαστε από κτίρια, φανάρια, ιδιαίτερα καλώδια τα οποία μπορεί να είναι πεσμένα κάτω, και εννοείται ότι δεν αγγίζουμε ηλεκτροφόρα καλώδια σε περίπτωση που πέσει κάτι για κανέναν λόγο. Γιατί η αλήθεια είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι ο κίνδυνος δεν κρύβεται στο έδαφος το οποίο τρέμει, αλλά σε ό,τι πέφτει από πάνω. Τώρα, αν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητό μας, σταματάμε το όχημα σε ανοιχτό χώρο, μακριά από γέφυρες, από δέντρα, από κτίρια. Αυτό είναι η πιο ορθή κίνηση. Αν και η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές, αν βρίσκεσαι σε κίνηση ή αν βρίσκεσαι μέσα στο αυτοκίνητο, δεν αντιλαμβάνεσαι το σεισμό, αλλά ακόμη και αν το αντιληφθείς, σταματάς μακριά από κτίρια και γενικότερα από οτιδήποτε μπορεί να πέσει σε περίπτωση σεισμού. Τώρα, θα πρέπει να έχουμε και μια οργανωμένη αντίδραση για μετά το σεισμό. Γιατί το να τελειώσει η δόνηση δεν σημαίνει ότι τελειώνει και ο κίνδυνος. Μπορεί μετέπειτα να έχουμε μετασεισμούς, οι οποίοι μετασεισμοί μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον ζημιές. Η βοήθεια σε τραυματίες και ευάλωτους ανθρώπους δίνεται από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, και γι' αυτό το λόγο καλό θα είναι όλοι μας να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες, και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί άμεση υποχρέωση με σεβασμό στις αρχές πρώτων βοηθειών, όπου αν αντιληφθούμε σοβαρά περιστατικά φυσικά θα πρέπει να καλέσουμε το 166 την πυροσβεστική ανάλογα το τι θα έχει συμβεί. Κρίσιμος επίσης είναι ο έλεγχος για διαρροές αερίου, για ηλεκτρικές βλάβες, για ζημιές στο δίκτυο της σύδρευσης, και μάλιστα χαρακτηριστική οσμή αερίου ή κάποιοι ορατοί σπινθήρες επιβάλλουν να, την άμεση εκένωση και το κλείσιμο των κεντρικών παροχών μέχρι να έρθουν οι ειδικοί να τα ελέγξουν και να αποκαταστήσουν την όποια ζημιά. Και η επαναλειτουργία τους βέβαια ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς τους ειδικούς, οι οποίοι θα εξετάσουν το δίκτυο και θα βεβαιωθούν ότι είναι απόλυτα ασφαλές ή θα έχουν γίνει απόλυτες, οι απαραίτητες επισκευές, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά. Τώρα εμείς σαν πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούμε ραδιόφωνο, τηλεόραση, για τις οδηγίες των αρχών και να χρησιμοποιούμε το τηλέφωνό μας μόνο για κλήση έκτακτης ανάγκης. Γιατί εκείνη την ώρα που δημιουργεί το πανικός αρχίζουμε, παίρνουμε τηλέφωνο ένας τον άλλον, στέλνουμε μηνύματα να δούμε αν είναι καλά κάποιος φίλος, κάποιος συγγενής και τα λοιπά, αν έχει συμβεί το οτιδήποτε, και κάπως έτσι μπλοκάρεται το τηλεφωνικό δίκτυο και αν κάποιος θέλει να καλέσει κάποια αρχή, είτε αυτή είναι πυροσβεστική, είτε είναι το 112, είτε είναι το 166, δεν μπορεί να το κάνει γιατί το δίκτυο είναι φορτισμένο και δεν μπορεί να σηκώσει εκείνη την ώρα τις γραμμές οι οποίες παίρνουν η μία την άλλη. Και βέβαια επιστρέφουμε στο σπίτι μας μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές το επιτρέψουν, σε περίπτωση που το σπίτι βέβαια έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Τώρα όσον αφορά τις παράκτιες περιοχές, η ενδεχόμενη προειδοποίηση για τσουνάμι απαιτεί άμεση απομάκρυνση από τις άκτες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Παρόλα αυτά, αν είμαστε προετοιμασμένοι, θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε και δεν θα έχουμε θύματα, γιατί το ξαναλέω, πολλές φορές τα θύματα δεν είναι από την ίδια τη σεισμική δόνηση, δεν είναι από το μέγεθος του σεισμού ή από τυχόν βλάβες που μπορεί να υποστούν κάποια κτίρια. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς γίνονται από τον πανικό.
4: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
5: Ραδιόραμα.
4: Πάθος. Πάθος.
5: Ραδιόραμα.
4: Πάθος για ραδιόφωνο.
6: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
7: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
8: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου, Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου, Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
9: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
10: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
9: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
10: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
9: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
10: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
9: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
9: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
10: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
9: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
11: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
5: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
11: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
5: Και είσοδος υπέροχη.
11: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
11: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27940.
13: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
15: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
20: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
21: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
22: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
21: Από πού την είχατε πάρει?
22: Από το γυροδικείο!
23: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
22: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
23: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
24: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
25: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
24: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
25: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
26: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας.
25: Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβειων Yamaha.
0: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβειους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
25: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
0: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
1: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
2: Ψητοπολείο θεμελής.
1: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας. Ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
2: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
6: 22-55-99.
26: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.

0: το συγκεκριμένο έγγραφο φέρει υπογραφές εκπροσώπων των δύο πλευρών και περιλαμβάνει βέβαια και αναφορές οι οποίες σχετίζονται με την νόμιμη λειτουργία και την αξιοποίηση του εν λόγω συστήματος. Παράλληλα όμως η πλευρά του Ισραηλινού επιχειρηματία επικαλείται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία ανταλλάχθησαν μεταξύ των στελεχών της εταιρείας Intellex αλλά και κρατικών λειτουργών, κυρίως από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αλληλογραφία αφορά τεχνικά ζητήματα, διαδικασίες λειτουργίας και παρεμβάσεις σχετικές με το εν λόγω λογισμικό. Εκτός τώρα από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας της Intellexa και της ΕΥΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεση του, όπως είπα, δεκάδες email μεταξύ της Intellexa και των κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΥΠ, σχετικά με όλα αυτά τα τεχνικά διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού, και από τα στοιχεία αυτά μπορούν να προκύψουν τώρα τα πρόσωπα τα οποία είναι κρυμμένα σε όλο αυτό το σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με το Tal Dillon να υποστηρίζει μάλιστα ότι μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σαφέστατα θα φέρει την κυβέρνηση σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Νέα τροπή παίρνει υπόθεση των υποκλοπών, καθώς η πλευρά του Tal Dillon, που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator, επικαλείται τώρα την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στην εταιρεία Intellexa του Ισραηλινού επιχειρηματία και της ΕΥΠ. Όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, τον λόγο συμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών, ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, καθώς η απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού είναι παράνομη στη χώρα. Εκτός από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΥΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεσή του δεκάδες emails μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΥΠ, σχετικά με τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Από τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το Βήμα, μπορούν να προκύψουν τα πρόσωπα που είναι κρυμμένα στο σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με τον Tal Dillon να υποστηρίζει πως μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Υπενθυμίζεται ότι ο καταδικασμένος επιχειρηματίας έχει δηλώσει ότι η εταιρεία του δεν λειτουργεί το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, αλλά το πουλά σε κρατικές υπηρεσίες. Νέα τροπή παίρνει.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι το παράνομο λογισμικό δεν μπορεί να πουληθεί σε έναν απλό πολίτη, όσα χρήματα και αν διαθέτει, όσο επιφανής και αν είναι, αλλά πουλείται μόνο σε κρατικούς φορείς και μυστικές υπηρεσίες. Και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Και μάλιστα όταν λέει κάποιος ότι έχει υπογραφές συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για το Predator, εγώ απορώ, ένας εισαγγελέας δεν τον φωνάζει να του πει: έλα εδώ αδερφέ, δείξε μας τι ακριβώς έχει γίνει, τι έχει στα χέρια σου, να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε για να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι των παρακολουθήσεων. Και πάμε να ακούσουμε λίγο όλο το ρεπορτάζ για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο και για το τι έχει στα χέρια του ο Dillon, που καίει στην ουσία το μέγαρο Μαξίμου για τις παρακολουθήσεις.
2: Ο Tal Dillon φαίνεται ότι διαθέτει ορισμένα στοιχεία, διότι από την συνεργασία που φαίνεται να είχε η εταιρεία του Intellexa, που ιδρύθηκε το 2020 στην Ελλάδα με έδρα το ελληνικό, βέβαια υπήρχε προεργασία πολλών μηνών, πολλές συνεννοήσεις με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης και κυρίως υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να υλοποιηθεί όλο αυτό. Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΥΠ, επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του Predator, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του Predator, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα ή να ανακοινωθεί οτιδήποτε άλλο, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
3: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
2: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών, και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Ντελέξα, η υπεύθυνη της Ντελέξα με στελέχη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα κατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ.
3: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τις νέες, για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
2: Ναι, ήθελαν να το χρησιμοποιούν. Αυτή ήταν η στόχευση. Ήταν 100 άτομα τα οποία παραλαμβάνω ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, η όλη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας. Που για το θέμα του λειτουργίας του Predator και το Predator ποιου στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικά, θέλω να πω, και το θέμα, τα θέματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γιατί δείχνει μια καθημερινότητα όπου τα άτομα που απευθύνονται για να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες και να βοηθηθούν είναι ουσιαστικά στελέχη της ΕΥΠ και καταλαβαίνει κάποιος ότι
3: υπάρχει συνεργασία.
2: Και υπάρχει συνεργασία.
3: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά βέβαια τα έχει ο κύριος Ντίλιαν και επικαλείζω ότι τα έχει ο κύριος Ντίλιαν και αναμένεται κάποια στιγμή
3: να τα δείξει κιόλας.
2: Να τα παρουσιάσει, να τα δείξει, αν βεβαίως πιεστεί, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί εξαρτάται και από τη δική του κατάσταση και, και τη δική του κατηγορία αρχικά θα δικαστεί, διότι έτσι όπως έγινε το κατηγορητήριο, ναι μεν ήθελαν να αποσύσουν τις ευθύνες τις κρατικές, ότι δεν υπήρχε εμπλοκή της ΕΥΠ, θέλησαν να προσδιορίσουν ότι είναι μόνο ιδιωτικές υποθέσεις με ένα άλμα βεβαίως λογικής.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά τώρα βέβαια και οι ιδιώτες όταν λένε ότι εσείς τα κόνατε από...
3: Μπορεί να ήταν κουτσομπόλιδες, Βασίλη.
2: Ήταν κουτσομπόλιδες και παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Ένας Ισραηλινός που δεν είχε μερικούς μήνες στην Ελλάδα ή ένας ξένος επιχειρηματίας να παρακολουθεί στρατιωτικούς ή να παρακολουθεί για δική του χρήση. Και φυσικά αυτό κλωτσάει στην κοινή λογική, αλλά και οι ίδιοι βεβαίως αντιδρούν, γιατί πάει να γλιτώσει η υπεύθυνη των υποκλοπών από κάτι, δηλαδή την κρατική συμμετοχή,
3: τη
2: ρίχνουν σε ιδιώτες, αλλά οι ιδιώτες γνωρίζουν ποιο είναι το όλον της υπόθεσης. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο εν όψη και των πιθανών αποκαλύψεων
3: όποτε
2: χρονική στιγμή του κυρίου Ντίλιαν.
0: Όπως είναι βέβαια λογικό, όλες αυτές οι πληροφορίες, όλα όσα δίνονται στην δημοσιότητα ανοίγουν έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν την πλήρη διερεύνηση των καταγγελόμενων στοιχείων. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ότι εφόσον το φερόμενο συμφωνητικό υπάρχει, οι δικαστικές αρχές οφείλουν να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση στο περιεχόμενό του, αλλά και να αξιολογήσουν τις νομικές προεκτάσεις. Και παράλληλα επανέφεραν και το αίτημα για κλήση τόσο του Ταλ Ντίλιαν όσο και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειες της Βουλής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι νέες αποκαλύψεις δημιουργούν, λέει, σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το ρόλο της ΕΥΠ στην υπόθεση του Predator και μάλιστα ζητά την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης προκειμένου να εξεταστεί το εν λόγω υλικό το οποίο επικαλείται η πλευρά του Ταλ Ντίλιαν. Και βέβαια και το νέο κόμμα του Τσίπρα δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό, γιατί κάπου θα πρέπει να πατήσει και αυτό, και κάνει λόγο για στοιχεία τα οποία επιβάλλουν πλήρη επανεξέταση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων και απόδοση πολιτικών αλλά και ποινικών ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν. Είναι δηλαδή αυτά τα οποία λέμε όλοι και αυτά τα οποία θα έλεγε ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος. Δηλαδή δεν περιμέναμε από τα συγκεκριμένα κόμματα να μας τα πούν αυτά τα πράγματα. Όλοι θεωρούμε, όλοι όσοι είμαστε υγιείς σκεπτόμενοι άνθρωποι, θεωρούμε ότι εφόσον υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες θα πρέπει ο εισαγγελέας να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν και να του ζητήσει τις αποδείξεις αυτές τις οποίες επικαλείται ο ίδιος και λέει ότι υπάρχουν συνομιλίες και αμέτρητα email ανάμεσα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αλλά και την εταιρεία του, την Ντελέξα. Τώρα, η σημασία αυτή των νέων ισχυρισμών είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε κάποιο γραπτό συμφωνητικό συνεργασίας καθώς και σε εκτεταμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας Ιντελέξα αλλά και των κρατικών υπηρεσιών. Λοιπόν, εφόσον αυτά τα στοιχεία τώρα κατατεθούν επισήμως στις δημόσιες στις αρμόδιες, με συγχωρείτε, δικαστικές ή κοινοβουλευτικές αρχές και επιβεβαιωθεί ότι ναι, αυτά τα έγγραφα είναι γνήσια, τότε θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την πορεία της έρευνας, αλλά και όλη αυτή την υπόθεση του Predator στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής πάντως, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δηλαδή, δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα από τα συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία επικαλείται η πλευρά του Tal Dilian, ούτε βέβαια έχει υπάρξει και επίσημη δικαστική αξιολόγηση όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Πάντως η υπόθεση των παρακολουθήσεων, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα έτσι πολιτικά ζητήματα των τελευταίων τουλάχιστον 10 ετών εδώ πέρα στη χώρα μας, όπου έχουμε σημαντικές θεσμικές αλλά και πολιτικές προεκτάσεις. Οι νέες αυτές αποκαλύψεις τώρα βλέπουμε ότι επαναφέρουν στο προσκήνιο πολλά ερωτήματα για τη λειτουργία των μηχανισμών εθνικής ασφάλειας, για τον έλεγχο των υπηρεσιών, των πληροφοριών, αλλά και τα όρια χρήσης όλων αυτών των λογισμικών παρακολούθησης σε ένα υποτιθέμενο δημοκρατικό κράτος δικαίου, το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Τώρα το επόμενο διάστημα αναμένεται να κριθεί αν οι ισχυρισμοί του Tal Dilian θα μετατραπούν σε αποδεικτικό υλικό το οποίο θα έχει και θεσμική βαρύτητα ή θα παραμείνουν στο επίπεδο των πολιτικών καταγγελιών. Πάντως η ουσία των τελευταίων αποκαλύψεων, αν θέλουμε να το δούμε και από αυτή την πλευρά, δεν βρίσκεται μόνο στο περιεχόμενο των ισχυρισμών, αλλά κυρίως στο εάν όλα αυτά τα έγγραφα και τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία επικαλεί το Tal Dilian θα τεθούν επισήμως υπό δικαστικό έλεγχο. Η υπόθεση αυτή βέβαια έχει προκαλέσει ήδη σοβαρές πολιτικές αναταράξεις από τα προηγούμενα χρόνια και τώρα αν προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία είναι τεκμηριωμένα, η συζήτηση αυτή ενδέχεται να μεταφερθεί από το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης σε εκείνο των θεσμικών και δικαστικών εξελίξεων. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών, η οποία βέβαια έχει στήσει και αυτή με την πλάτη στον τοίχο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βέβαια με τα τόσα σκάνδαλα δεν ξέρουν τι να πρωτοαποκρούσουν. Γιατί πραγματικά το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη, είναι με την πλάτη στον τοίχο με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε και αυτό το σκάνδαλο με το Predator, που και εδώ πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα για την κυβέρνηση, οπότε γι' αυτό λέμε ότι ίσως να μην προλάβουμε να φτάσουμε μέχρι τον Μάιο του 27, όπου είναι να γίνουν οι εκλογές, αλλά μπορεί να δούμε την χώρα να σύρεται σε εκλογές Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, δηλαδή μετά από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εφόσον θα έχει βγει ο Πρωθυπουργός και θα έχει κάνει τις γνωστές εξαγγελίες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι στην ΔΕΘ θα ανακοινώσει και ο Σαμαράς το νέο του κόμμα. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα του Σαμαρά, βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον η Νέα Δημοκρατία θα τον χρησιμοποιήσει και αυτόν σαν πατερίτσα. Διότι, εντάξει, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς, όλοι ξέρουμε ότι εγώ τον θεωρώ τουλάχιστον από τους μεγαλύτερους προδότες. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Σαμαράς αυτό το οποίο θα κάνει θα είναι να δημιουργήσει έναν πολιτικό φορέα, ούτως ώστε να μαζέψει τις χαμένες, μέσα σε εισαγωγικά, ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, όλους αυτούς οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία και από το Μητσοτάκη, για να πάνε στο κόμμα του Σαμαρά. Επί της ουσίας δηλαδή αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι να μην χαθούν οι ψήφοι αυτοί, γιατί ο Σαμαράς εννοείται ότι θα δεχθεί να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που του ζητηθεί. Οπότε λοιπόν όποιος ψηφίσει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα είναι σαν να ψηφίζει την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα κάνουν συγκυβέρνηση και θα πορευθούν μαζί μέχρι όσο κρατήσει, τέλος πάντων, γιατί η Νέα Δημοκρατία ψάχνει κακά τα ψέματα αρχικά να δει πώς θα διασπάσει τον πατριωτικό χώρο και αφετέρου πώς θα μπορέσει να κερδίσει την εξουσία, γιατί το σίγουρο είναι ότι αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να τη δουν ούτε με το κι άλλη την αυτοδυναμία, όσο και αν οργιάζουν οι δημοσκοπικές, όσο και αν οι δημοσκοπικές θέλουν τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα, γιατί ξέρετε τώρα τι γίνεται όταν κάτι πρωτοεισέρχεται, όπως είναι το νέο κόμμα, ας πούμε, του Τσίπρα, που και αυτοί εδώ πέρα θα κάνουν συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και ο Τσίπρας. Δηλαδή, στην ουσία έχει κάνει έναν πολιτικό φορέα, ο οποίος από πίσω του θα σέρνει και όλο τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πια σταυγό και κούρευτο, μια από τα ίδια θα είναι και αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί και έχουν περάσει από τα κυβερνητικά έδρανα και έχουν αποτύχει παταγωδώς, θεωρώ ότι δεν έχουν καμία απολύτως δουλειά να ξαναβρεθούν μέσα στο πολιτικό κάδρο και να μας δημιουργούν έτσι περαιτέρω προβλήματα. Τώρα, για αυτούς οι οποίοι λένε ότι ο Τσίπρας έκανε λάθη, θα τους πω ότι η προδοσία δεν είναι λάθος, γιατί ο Τσίπρας πρόδωσε έναν ολόκληρο λαό, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε. Τον εμπιστεύτηκε σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα, τον εμπιστεύτηκε σε μια περίοδο όπου είχαμε μπει μέσα στα μνημόνια, όπου οι λέξεις τροϊκά, ενισχυμένη επόπτια μνημόνιο, τις ακούγαμε για πρώτη φορά. Και με όλα αυτά τα οποία έλεγε, ότι θα ασκήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο, ότι θα αυξήσουμε τα χαμουδίθεντες συντάξεις, θα επαναφέρουμε τους μίσθους και όλα αυτά, αυτά ήταν απόλυτα ψεύδι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε για λάθη, μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις τις οποίες έκανα, όπως επίσης και το μακεδονικό δεν ήταν λάθος. Λάθος είναι να πάω να είμαι στην Εθνική με το αυτοκίνητό μου και να βγω από άλλη παρακαμπτήριο από την οποία θα ήθελα. Αυτό είναι λάθος. Το να κάνω κάτι όμως εσκεμμένα, αυτό δεν είναι λάθος, είναι μια πολιτική απόφαση η οποία μας έχει κοστίσει. Όπως επίσης και το ότι η χώρα μας μπήκε στο υπερταμείο για 99 ολόκληρα χρόνια είναι ένα
4: ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
6: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
7: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές, με άνεση και ανεμελιά.
8: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα, μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο, σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
8: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
7: Για ατελείωτες βουτιές.
8: 6976-79-80-23.
9: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
12: Το Double Espresso Café.
11: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
11: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
11: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
11: Double Espresso Café.
12: Διπλή απόλαυση.
13: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη baseball και αναρρίχηση.
14: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
15: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
16: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
15: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410 57 778.
15: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
17: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο
18: μπορείτε να βρείτε
17: επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
19: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
20: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
21: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
22: Με τη μέθοδο Dallas.
21: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
22: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
21: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
22: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
21: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
22: Dallas.
21: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
22: Τηλέφωνα 26410 45 544
21: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
23: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
24: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
25: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
26: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
25: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
26: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
25: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52 424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
27: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και κάζουαλ συνολάκια για άνεση και στυλ.

0: για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Από τις εκλογές. Η κυβερνητική λογική είναι αυτή, δηλαδή να αγοράσει αυτές τις ψήφους και δεν έχει καμία σχέση με τη στήριξη των ανθρώπων της πίστης κτλ. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος τώρα, με το άρθρο 56 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο βέβαια έχει ανέβει και για διαβούλευση στο OpenGov, η κυβέρνηση έχει προτείνει οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και όλων αυτών τέλος πάντων της Εκκλησίας να οριστούν στο 90% του ανωτάτου ορίου αποδοχών του Δημοσίου, δηλαδή του ορίου το οποίο συνδέεται με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Για τους βοηθούς, επισκόπους κτλ. Προβλέπεται το 70% αυτών των αποδοχών. Σήμερα, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, στις 8 Ιούνιου του 2026, οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου είναι ο βασικός μισθός, ο οποίος έρχεται στα 2.740 ευρώ, συν τα έξοδα παράστασης, τα οποία είναι 100 ευρώ, συν 75 ευρώ που παίρνει το επίδομα διδακτορικού ή το επίδομα μεταπτυχιακού, το οποίο είναι επιπλέον 45 ευρώ. Δηλαδή ο μισθός του Αρχιεπισκόπου ανέρχεται από 2.840 αυτή τη στιγμή έως 2.915 μηνιαίως. Ενώ οι αποδοχές του κάθε Μητροπολίτη διαμορφώνονται μεταξύ 2.400 ευρώ και 2.475 ευρώ μηνιαίως. Και εκεί πέρα πάει, ο βασικός μισθός είναι στα 2.350, τα έξοδα παράστασης είναι 50 ευρώ, το επίδομα διδακτορικού 75 και το επίδομα μεταπτυχιακού άλλα 45 ευρώ. Τώρα με τον καθορισμό του συνόλου των αποδοχών, βλέπουμε ότι οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές αυξάνονται από 60,27 έως 64,5 για τον Αρχιεπίσκοπο και κατά 88,8 έως 94,65 για τον κάθε Μητροπολίτη. Το γεγονός είναι ότι τα λεφτά τα οποία αφορά η συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, από τη μία δεν είναι ιδιαίτερα πολλά, λένε, καθότι στην Ελλάδα έχουμε έναν Αρχιεπίσκοπο, 80 Μητροπολίτες και καμιά δεκαριά, αν δεν κάνω λάθος, βοηθούς, επισκόπους κτλ. Δηλαδή η ρύθμιση αφορά γύρω στα 90 εκατομμύρια, αλλά η αύξηση τώρα των συγκεκριμένων αποδοχών των ιεραρχών έχει έναν έντονα, έτσι, συμβολικό χαρακτήρα και δεν είναι μόνο δημοσιονομική, γιατί στη δημοκρατία μην ξεχνάμε ότι οι συμβολισμοί έχουν σημασία. Πάντως οι αποφάσεις της κυβέρνησης εκπέμπουν τα μηνύματα για το ποιες αξίες προτάσσονται και ποιες κοινωνικές προτεραιότητες αναγνωρίζονται. Η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί έναν ιστορικό θεσμό, ο οποίος έχει σημαντική πνευματική αλλά και κοινωνική αποστολή στην χώρα μας. Έχουμε χιλιάδες ενορίες, ιερείς, εθελοντές, εκκλησιαστικές δομές, οι οποίες στηρίζουν καθημερινά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν τη φτώχεια, τη μοναξιά, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και βέβαια αυτή η προσφορά αξίζει να την αναγνωρίζει κάποιος και να τη σέβεται. Αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο συμβαίνει όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό της Εκκλησίας, είναι ότι επί της ουσίας η βοήθεια η οποία παρέχεται είναι από τους ίδιους τους πιστούς, οι οποίοι θα πάνε, θα δώσουν κάποια χρήματα ή θα δώσουν τρόφιμα κτλ. Για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι φτωχοί. Δηλαδή τώρα όλο αυτό το θέμα με τις αυξήσεις στους ιερείς δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την βοήθεια η οποία προσφέρεται στους φτωχούς. Τώρα το θέμα είναι ότι τη στιγμή που ο μέσος Έλληνας βιώνει ακραίες καταστάσεις, όπως το να μην βγαίνει ο μήνας με τον βασικό μισθό ή ακόμη και με τον μισθό, ένα μισθό 1.000 ευρώ, που θεωρώ ότι ο μέσος Έλληνας τώρα παίρνει έναν μισθό των 1.000 ευρώ, που η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο, που ο άλλος κάνει δύο δουλειές, μπορεί και ο σύντροφός του ή η σύντροφός του να

0: να εργάζονται και, να εργάζεται και αυτοί, και πάλι να είναι τσίμα-τσίμα δηλαδή να τα βγάζουν. Όταν βλέπεις ότι στο δημόσιο, ας πούμε, σου λέει ότι δεν έχουμε περιθώρια για να δώσουμε τα χρήματα τα οποία θα μπορούσαμε, θα έπρεπε να δίνουμε κανονικά, ή δεν δίνουμε 13ο, 14ο μισθό, ή δεν δίνουμε επίδομα αδείας, όπως και τους συνταξιούχους επίσης. Και ξαφνικά βλέπεις ότι ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες και όλοι αυτοί, ας πούμε, ο μισθός τους εκτοξεύεται, και μιλάμε τώρα για διπλασιασμό μισθών σχεδόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι για την κοινωνία, πώς να το πω, έρχεται εντελώς αντίθετο. Δηλαδή βλέπεις τώρα τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι οι άνθρωποι του Θεού, που θα έπρεπε να κηρύττουν το λόγο του Θεού κτλ., να είναι βουτυγμένοι μέσα στα χρυσάφια, να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα πολυτελείας, να παίρνουν χρήματα τα οποία εμείς δεν πρόκειται ούτε με το κιάλι να τα δούμε, και ο Έλληνας να πεινάει. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε να γίνει τουλάχιστον τώρα, αλλά η κυβέρνηση σου λέει ότι θα προσπαθήσουμε να εξαγοράσουμε και αυτές τις ψήφους, τις ψήφους δηλαδή των κληρικών, για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε την θέση εξουσίας την οποία έχουμε τώρα, και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε εκεί, για να μην πάμε και φυλακή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εάν η Νέα Δημοκρατία χάσει επί της ουσίας τις εκλογές και έρθει ένα κόμμα το οποίο πραγματικά θα θέλει κάθαρση και πραγματικά θα θέλει διαφάνεια και θα θέλει μάλιστα και οι υπεύθυνοι για όλα τα εγκλήματα τα οποία γίνανε να πάνε στην φυλακή, τότε τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία και για τους βουλευτές και για τους υπουργούς και τα λοιπά, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον, και θεωρώ ότι αυτό το οποίο λέω δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Οπότε σου λέει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και να κερδίσουμε ξανά το στοίχημα των εκλογών. Πάντως, ό,τι και να γίνει, εγώ θεωρώ ότι την αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να την έχει η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε ο κόσμος είναι απόλυτα δυσαρεστημένος από την κακή διαχείριση που γίνεται στην χώρα. Οπότε εύχομαι πραγματικά όταν γίνουν οι εκλογές να είμαστε όλοι εκεί. Είναι σημαντικό να είμαστε όλοι εκεί. Τώρα, για να φύγω λίγο από το θέμα, κάνοντας μια βόλτα στο διαδίκτυο, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο μιας κοπέλας η οποία δέχτηκε παρενόχληση από λαθρομετανάστη, ένιωσε απειλή, δεν μπορούσε να ξεφύγει. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, είναι ένα διαρκές φαινόμενο το οποίο δυστυχώς αυξάνεται καθημερινά. Η κοπέλα στο βίντεο το οποίο θα σας βάλω να το ακούσετε ρωτάει γιατί μπάζετε τριτοκοσμικούς λαθροεισβολείς εδώ πέρα στην χώρα μας, γιατί κάνετε τη ζωή μας κόλαση. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα της κοπέλας? Και πάμε να ακούσουμε λίγο το βίντεο το οποίο ανέβασε.
1: Ό,τι θέλετε είναι άλλο από. Συγγνώμη που ξεκινάω αυτό το βίντεο με κλάματα, αλλά μόλις έφυγα από γυμναστήριο, περπατούσα πάνω σε μια γνατία στη Θεσσαλονίκη, μέχρι που με σταματάει ένας αλλοδαπός, και παιδιά, είναι αλλοδαπός, δεν με νοιάζει, πείτε τους ό,τι θέλετε, είναι αλλοδαπός.
0: Μία παύση. Η Εγνατία στη Θεσσαλονίκη είναι ένας από τους κεντρικότερους δρόμους, με δεκάδες ανθρώπους να περπατάνε είτε τη νύχτα, είτε τη μέρα, είτε αυτοκίνητα πηγαίνουν έρχονται, και όλο αυτό έγινε σε έναν εκ των κεντρικότερων δρόμων της πόλης μας.
1: Και με ρωτάει αν έχω εγώ αναπτήρα στα αγγλικά, και του λέω όχι, δεν καπνίζω, και ξαναβάζω τα ακουστικά. Έλα όμως που αυτός δεν με άφησε ήσυχη εκεί. Με ακολουθούσε πάνω σε όλη την Εγνατίας να με ρωτάει από πού είμαι, τι κάνω, πώς με λένε, πόσο είμαι, πού μένω κτλ. Κτλ. Εγώ εννοείται να μην το απαντώ σε τίποτα. Δεν του μίλησα καθόλου. Ήταν το κεφάλι μου, παιδιά, γυρισμένο όλη την ώρα πάνω στην Εγνατίας, και βλέπα τα αυτοκίνητα, γιατί δεν ήθελα να μιλήσω να είδω μαζί του. Και μόλις κατάλαβα την κατάσταση, δεν πάει άλλο, πάω και βρίσκω ένα Έλληνα και το τονίζω Έλληνα, και του λέω συγγνώμη, μπορείτε να με βοηθήσετε, γιατί αυτός δεν με αφήνει ήσυχη. Παιδιά, με κοίταξε και ξαναγύρισε στο γενικό του. Παιδιά, είναι δυνατόν? Παιδιά, έρχεται μια κοπέλα και σας ζητάει βοήθεια και αυτή είναι η αντιμετωπίσή σας. Τέλος πάντων, το κινητό μου ήταν μέσα στην τσάντα του γυμναστήριου μου και εννοείται δεν ήθελα να το βγάλω μπροστά του, γιατί δεν ήθελα να μου το κλέψει οτιδήποτε, γιατί αλήθεια ο μόνος άνθρωπος που ήξερα ότι θα ερχόταν σε δευτερόλεπτα εκεί για να με βοηθήσει ήταν η αδελφή μου, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω το κινητό μου για να του πάρω ένα τηλέφωνο. Μέχρι που έφτασα, παιδιά, στη διασταύρωση που είναι Καμάρα με Ναυαρίνο Αγνατίας και λέω τέλος, έχει πάρα πολύ κόσμο, παιδιά, για να χαθώ στη διασταύρωση, για να μην με βρει αυτός. Έλα όμως που έτρεχε από πίσω μου σε όλη τη διασταύρωση και λέω, πρέπει να ζητήσω ξανά βοήθεια. Παιδιά, είμαι πάνω Καμάρα και δεν είχε ένα Έλληνα. Παιδιά, δεν είχε ένα Έλληνα. Ήταν όλοι τσιγκάνοι, ήταν όλοι ανοδοποιοί. Δεν ήξερα σε ποιον όφρα να ζητήσω βοήθεια. Και αυτός προσπαθούσε να με ακουμπήσει. Και δεν ήξερα τι να κάνω γιατί κανείς δεν με βοηθούσε. Μέχρι που βρήκα τρία κορίτσια μου, κορίτσια, αν το δείτε αυτό το βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους λέω, κορίτσια, μπορώ να καθίσω λίγο δίπλα σας γιατί αυτός δεν με αφήνει ήσυχη. Και τα κορίτσια στην αρχή είχαν μείνει γιατί κυριολεκτικά φαινόμασταν λες και ήμασταν μαζί. Ήταν τόσο κοντά μου. Αυτός. Τους λέω, και μου λένε τα κορίτσια, ναι, εννοείται, κάτσε δίπλα μας μέχρι να φύγει. Και έκατσα δίπλα τους, παιδιά, και έφυγε. Αλλά αυτό θέλω να πω είναι ότι. Γιατί τους δέχεστε ακόμη, γιατί τους θέλετε, γιατί, παιδιά, θέλω να φύγω και από Ελλάδα και από Κύπρο, αλλά πού να πάω, όλη η Ευρώπη είναι έτσι, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν είναι πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές και φοβάμαι στην ίδια μου τη χώρα, φοβάμαι πλέον.
0: Βέβαια, η απάντηση στην ερώτηση της κοπέλας στο γιατί τους δεχόμαστε όλους αυτούς είναι η προφανής. Γιατί τα χρήματα είναι πολλά. Θα μπορούσε η συγκεκριμένη κοπέλα να είναι η κόρη του καθενός. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Οδό Εγνατία, όπου άρχισε να την ακολουθεί ο τύπος, προσπαθούσε να την αγγίξει όπως η ίδια αναφέρει. Και ξέρετε, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν είναι ότι απλά έτυχε στη συγκεκριμένη κοπέλα και να πεις ότι εντάξει, έτυχε. Είναι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Και ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή της Ρωτώντας και τα λοιπά, στην Καμάρα, στην Αριστοτέλους από πάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον Έλληνα. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι ζήτησε βοήθεια από κάποιον κύριο παιδί, δεν ξέρω τι ήταν, και δεν της έδωσε σημασία, ας πούμε, και γύρισε πάλι στο κινητό του σαν το ζόμπι. Ξέρετε, όλοι έχουμε γίνει σαν τα ζόμπι στα κινητά μας. Και... κάτι πρέπει να γίνει με όλο αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει με την παράνομη μετανάστευση στην Ελλάδα, με όλους αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι και έχουν μπει μέσα στη χώρα μας λαθρέα. Και επειδή στις χώρες τους έχουν άλλους νόμους, την γυναίκα τη βλέπουν πολύ διαφορετικά από ό,τι τη βλέπουμε εμείς εδώ, τη συμπεριφέρονται σαν να είναι, ρε παιδί μου, η δούλα, σαν να είναι μια μηχανή του σεξ, σαν να μην έχει ανθρώπινη υπόσταση, αλλά σαν λες και είναι η υπηρέτρια του άνδρα. Και δυστυχώς έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Και μην ξεχνάμε, βέβαια, οι μνήμες από την Μυρτώ της Πάρου είναι ακόμη νοπές. Όλοι είχαμε μείνει συγκλονισμένοι με τον τρόπο που ένας λαθρομετανάστης χτύπησε την κοπέλα στο κεφάλι για να την βιάσει. Και δυστυχώς, από τότε, εκτός το ότι η οικογένειά της περνάει έναν μεγάλο γολγοθά και ο Θεός να τους δίνει δύναμη και υγεία για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη καθημερινότητα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την παράνομη μετανάστευση, σε όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες που έρχονται εδώ πέρα, και αντί να τους διώξουμε τους κρατάμε εδώ, τους επιδοτούμε να μένουν εδώ πέρα. Και πραγματικά, δηλαδή, είναι απίστευτο το τι γίνεται. Και δεν από τα κυβερνώντα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ακούς κάτι για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ακούς για το πώς θα γίνει να τους διώξουμε όλους αυτούς και ότι δεν έχουν καμία θέση μέσα στην χώρα μας. Πάνω σε αυτό το θέμα, οι μόνοι που αντιπολιτεύονται είναι ο Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση. Από την απέναντι πλευρά δεν ακούς τίποτα. Και κινδυνεύουν καθημερινά πολλοί άνθρωποι. πείτε μου τώρα ποια γυναίκα μπορεί μόνη της να κυκλοφορήσει βράδυ στην πλατεία Ομονίας, στην κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας. Ή εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια γυναίκα μόνη της να κυκλοφορήσει, να φοβάται να κυκλοφορήσει πού, στην Εγνατία, ή στην Τζιμισκή, ή στην Καμάρα, ή στην Αβαρίνου, δηλαδή κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, όπου λες ρε παιδί μου ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, και συνήθως συμβαίνουν πράγματα από δάφτους. Θυμάμαι μια φορά, μια χρονιά που είχα πάει στο αστυνομικό τμήμα γιατί μου είχαν ανοίξει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το αυτοκίνητο και είχα ξεχάσει, άλλος ανόητος και εγώ, είχα ξεχάσει το τσαντάκι μου μέσα και το πήρανε, και πήγα στην αστυνομία να δηλώσω την απώλεια των εγγράφων μου, και ερχόταν κόσμος ο οποίος έπεφτε θύμα κλοπής από λαθρομετανάστες. Άλλους τους κλέβανε τα κινητά και τους κλέβανε με πολύ μαεστρία, ας πούμε, μέσα από τις τσέπες του παντελονιού. Μια κοπέλα, θυμάμαι, της είχαν κλέψει την τσάντα λαθρομετανάστες. Δηλαδή πράγματα τα οποία συμβαίνουν επί καθημερινής βάσεως, και η πολιτεία δεν κάνει τίποτα για να απαλλαγούμε από όλη αυτή την κατάσταση. Είναι τραγικό να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης ή ακόμη και της Αθήνας, μην και σου επιτεθεί κανένας λαθρομετανάστης και μην και σε βιάσει, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα, πράγματα τα οποία είναι απίστευτα, κι όμως σε αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα συμβαίνουν και κανείς δεν παίρνει θέση, κανένας δεν κάνει τίποτα. Πόσο τραγικό δηλαδή. Λοιπόν, στα μηνύματα στο Viber. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Ο Σάκης λέει: το μόνο που κρατάει γερά είναι τα φουρφούρια του Κούλη στην Εύβοια όσον αφορά τους σεισμούς. Καλημέρα στον Βασίλη. Όλα καλά με τις οδηγίες για το σεισμό. Χρήσιμες οδηγίες, ωστόσο, από τον Εγγέλαδο Μητσοτάκη, ποιος θα μας δώσει. Εκεί πέρα η οδηγία είναι μία. Πηγαίνουμε στην κάλπη και τους διώχνουμε. Καλημέρα στη Γιάννα, καλή εβδομάδα. Η Γιάννα που ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο Κύριακο και μου λέει κιόλας ότι πανέμορφη η Θεσσαλονίκη, λέει, φάγαμε πολύ ωραία, γυρίσαμε λίγο εκεί στο Λευκό Πύργο. Ναι, για να έρθεις να φας, να περάσεις καλά, έτσι είναι, είναι όλα τέλεια. Για να ζήσεις εδώ πέρα δεν ξέρω κατά πόσο θα σου αρέσει. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Εχθές έκανε σεισμό, λέει. Τα λέγαμε το πρωί αυτά. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Ο Βασίλη, συγγνώμη, λέει, θα μας τρελάνετε. Ήρθαν συμφέροντα να διασπάσουν την αντιπολίτευση για να ευνοηθεί ο Μητσοτάκης. 7 χρόνια ποιοι τον ψήφισαν. 50 χρόνια τι ψηφίζει αυτός ο λαός. Θα μας τρελάνετε, εκτός αν ζω εγώ αλλού. Δεν είπα εγώ ότι ήρθαν συμφέροντα να διασπάσουν. Ναι, ότι ήρθαν συμφέροντα να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο. Ναι, φυσικά. Όλα αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν βγει, αυτό θα καταφέρουν να κάνουν. Να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο. Να συσπυρώσουν τη Νέα Δημοκρατία και να είναι η Νέα Δημοκρατία πάνω, χωρίς αυτοδυναμία βέβαια, αλλά πάλι θα είναι πάνω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Αργύρη. Θα σου στείλω, λέει, ένα βίντεο από έναν νομισματολόγο που παρακολουθώ εδώ και καιρό από τις Έρες. Κάνει αναφορές για τον Focus FM και τον Βελόπουλο και για Στέφανο Χαίο σχετικά με το μνημείο του Κάστα στην Αμφίπολη. Όταν βρεις χρόνο, παρακολούθησε το και πρόθεσε το σχετικά με όποιον πρέπει να το ακούς. Θα το δω μετά από την εκπομπή, θα το δω, γιατί τώρα δεν μπορώ. Στην Μαρία, καλημέρα, εύχομαι να περάσει η μέρα με ευλογία Θεού, λέει η Μαρία από τις Οικές. Αυτός λέει, κατάλαβες ποιος, δεν καταλαβαίνει τίποτα, μας γράφει κανονικά για το στο Μητσοτάκι να φέρεις. Okay. Καλημέρα στον Δημήτρη. Το μήνυμα με λέει, μην το διαβάσεις στον αέρα. Ναι, το είδα και το, ναι. Δεν ξέρω, το μήνυμά σου το είδα, δεν έχω δει το βίντεο το οποίο μου έστειλες, θα το δω και αυτό αργότερα, αρκεί να έχω και χρόνο. Καλημέρα στην Βέρα, γιατί ο Σαμαράς τα ίδια με τον Τζίπρα δεν έκανε με τα Ζάπια, θα βγούμε έξω από τα μνημόνια, και όταν ανέλαβε προσκύνησε τη Μέρκελ. Θυμάστε τι έλεγε, γιατί ο Σαμαράς έλεγε ότι θα μας βγάλει από τα μνημόνια, και όταν βγήκε, όταν εκλέχθηκε πρωθυπουργός, η πρώτη δήλωση που έκανε ήταν ότι θα τηρήσουμε πιστά το μνημόνιο και τις υπογραφές μας. Εγώ το θυμάμαι αυτό, δεν το ξεχνάω. Δεν ξεχνάω ποιος είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Δεν ξεχνάω τι άνθρωπος είναι. Απλά σας το είπα, αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να πάρει τις χαμένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και μετά μπορεί να τους δούμε και συγκυβέρνηση. Γιατί όχι, όλα είναι πιθανά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Κύρα. Ο Σπύρος από την Ηλιόλου στη Αλόνισο. Αυτό με το Predator το έλεγε και ο Αποστόλης από την Κρήτη, λέει, και έχει διαμάχη με τον Ανιψιό του Κούλη. Ναι. Στον Ηράκλειο καλημέρα και καλό μήνα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα μάλλον εννοείς. Εκτός αν τώρα μπήκε ο μήνας εκεί στη Γερμανία από το Λάνσκοτ. Έχουν λυσάξει όλοι τους, λέει, με την άνοδο του Βελόπουλου. Γι' αυτό και τόσα μικρά κόμματα. Όσο για τους κληρικούς, αυτά τα ποσά, λέει, που ακούγονται είναι μεικτά. Είναι μεικτά ποσά, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ποσά τα οποία δίνει η ελληνική κυβέρνηση. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη στον όμορφο Βόλο. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξέρει, λέει, που χτύπησε στα ψηφαλάκια τα σίγουρα. Ο Άγιος Παΐσιος, λέει, είπε ότι θα κάνουμε εκκλησία τα σπίτια μας. Κατάφερε να βάλει διχόνοια σε κλήρο και λαό. Μην ξεχνάμε ότι στις 9 κάναμε ανάσταση. Ξέρουμε, λέει, τι έρχεται. Ένας από όλους αυτούς θα το αρνηθεί. Το χρήμα, λέει, πρόδωσε τον Χριστό μας. Καλημέρα και στον Σάκη από τη Γερμανία, από την όμορφη λίμνη του Φρίντριχσάφεν, στο Τριεθνές, λέει, Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Α, και μου στέλνει και ωραίες φωτογραφίες από εκεί πέρα. Ωραίο το μέρος, εξαιρετικό μπορώ να πω. Καλημέρα Σάκη μου, καλημέρα. Στην Περσεφόνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Οι Μητροπολίτες έχουν ανάγκη από αύξηση μισθού σε αυτή τη χώρα, λέει. Όταν έκλεισε τις εκκλησίες, ο Κούλης τους έδωσε εκατομμύρια για να μην φωνάζουν για τη χασούρα τους. Τόσα έχουν γίνει και η εκκλησία ήταν πάνε εναντίον μας. Δυστυχώς από τότε που ο αείμνηστος ο Χριστόδουλος έφυγε από τη ζωή, τα πράγματα στο χώρο της εκκλησίας δεν πήγαν.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέλνει.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την απογοήτευσή της για τη μακροχρόνια καθυστέρηση του οδικού άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι εκφράζει η Ζέτα Μακρυπούλια, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε ότι παρά τη χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1995, η πρόοδος του έργου είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Έχουν περάσει 30 χρόνια και έχουν φτιαχτεί τα 3 χιλιόμετρα σχολεία σε χαρακτηριστικά. Η ίδια αναφέρθηκε και στις προσωπικές της εμπειρίες από τις μετακινήσεις προς την ποταμούλα Αγρινίου, τονίζοντας τις δυσκολίες και τα ζητήματα ασφάλειας που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε ένα δρόμο που παραμένει ουσιαστικά ημιτελής. Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS καταγράφηκε στο καινούριο Αγρινίου, με νεαρό κάτοικο να λαμβάνει μήνυμα για δίθεν ληξιπρόθεσμο πρόστιμο 100 ευρώ από τροχαία παράβαση. Το παράδοξο είναι πως ο παραλήπτης δεν διαθέτει καν αυτοκίνητο, γεγονός που αποκάλυψε αμέσως την απάτη. Οι επιτηδοί χρησιμοποιούν παραπληνητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις κρατικών υπηρεσιών, καλώντας τους πολίτες να πληρώσουν πρόστιμα μέσω συνδέσμων. Η ελληνική αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να επιβεβαιώνουν κάθε πληροφορία μόνο μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών. Τη συγκίνησή του για τη στάση της μητέρας που βρέθηκε στο επίκεντρο του σοκαριστικού τροχαίου της 3ης Ιουνίου στην Ναύπακτο εξέφρασε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Σε δήλωσή του συνεχάρη δημόσια τη Σπυριδούλα Μπίμπα για την αυτοθυσιακή αγάπη που επέδειξε προς την κόρη της στη στιγμή του κινδύνου, τονίζοντας πως η πράξη αυτή αποτελεί παράδειγμα μητρικής αυταπάρνησης και ηρωισμού. Παράλληλα, της ευχήθηκε υγεία και να χαρεί το παιδί της, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες μητέρες αποτελούν πρότυπα και στις μέρες μας. Διπλή εκπαίδευση πυρόσβεσης ξεκινά σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο με πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας Εθελοντές Διασώστες Αγρινίου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των νέων μελών στην κατάσβεση εστίας φωτιάς με μάνικα καθώς και στις διαδικασίες ελέγχου και περιορισμού μιας πυρκαγιάς. Την εκπαίδευση θα αναλάβει ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρήστος Χατζής. Παράλληλα, όλα τα μέλη της ομάδας θα ενημερωθούν για ζητήματα συντήρησης του εξοπλισμού και τη σωστή σύνδεση των σωλήνων πυρόσβεσης. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στο παρατηρητήριο του προφήτη Ηλία, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με την επιτήρηση της περιοχής από ψηλά, το συντονισμό με την πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και τον προγραμματισμό των εβδομαδιαίων βαρδιών πυρασφάλειας. Εξάλλου, την 5η 11 Ιουνίου και ώρα 8 το απόγευμα, στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει εκπαίδευση χειρισμού ντρόουν για τα μέλη της ομάδας. Το πρόγραμμα έχει αναλάβει η εξειδικευμένη σχολή της Πάτρας, η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και θα επιβλέψει τις εξετάσεις πιστοποίησης των συμμετοχόντων. Η ομάδα επευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις της και να παρακολουθήσουν τα στάδια εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην εθελοντική προσφορά, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της Αμφιλοχίας ο 7ος αγώνας δρόμου Αμβρακικός Ραν που διοργανώνει ο Δήμος Αμφιλοχίας. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνας 10 και 5 χιλιόμετρων για ενήλικες με ώρα εκκίνησης στις 7.30 το απόγευμα, καθώς και παιδικό αγώνα 1.000 μέτρων για μαθητές δημοτικού ηλικίας 6 έως 12 ετών με εκκίνηση στις 6.30 το απόγευμα. Η αφετηρία και ο τραυματισμός θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Οι απονομές είναι προγραμματισμένες για τις 8.30 το απόγευμα, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 το απόγευμα. Οι συμμετοχές είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στα ΚΕΠ και στο Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αμφιλοχίας έως τις 27 Ιουνίου. Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά, ενώ θα υπάρχει και ιατρική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Ένα νέο αθλητικό γεγονός έρχεται στην περιοχή της Τριχονίδας, καθώς στις 13 και 14 Ιουνίου θα διεξαχθεί το πρώτο GEA Agrinio Cup 2026. Στο κτήμα Πιθάρι, στο Δογρή. Η διοργάνωση της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου συνδυάζει για πρώτη φορά αγώνες beach volleyball και crash volleyball, φιλοδεξώντας να καθιερωθεί ως ένας δυναμικός αθλητικός θεσμός που προάγει τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και την ανάδειξη της λιμνής Τριχονίδας. Οι εγγραφές για το τουρνουά έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα σε αθλητές, αθλήτριες και φίλους του βόλεϊ να δώσουν το παρόν και να απολαύσουν ένα ξεχωριστό αγωνιστικό διήμερο σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στις 10 και 11 Ιουνίου, ο Δήμος Αγρινίου και το Δημοτικό Συμβούλιο τιμούν την 25η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν τοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων και παρέλαση μαθητών και συλλόγων, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ιστορικές, επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις αφιερωμένες στη σημασία της επετείου. Ξεχωρίζουν η επετειακή εκδήλωση για την ιστορική πορεία και τις προοπτικές ανάπτυξης του Αγρινίου, η μουσική παράσταση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για να σε βρω στο φως, η μουσικοχορευτική παραγωγή από το Βραχώρι στο Αγρίνιο και τα Χατζιπούλια 2026. Ο Δήμος, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, θα είναι η τιμόμενη πόλη στην Ναυτική Εβδομάδα Βόλου 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως 12 Ιουνίου στην παραλία του Βόλου. Η συμμετοχή του Μεσολογγίου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, μεταφέροντας μήνυμα ελευθερίας και αυτοθυσίας. Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στο Βόλο, ενώ τη διοργάνωση επιμελείται η Μαγνήτων Κιβωτός με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Δήμου Βόλου, του ΟΛΒ και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ρωτάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
5: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
14: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
15: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, snack και catering. Matchas Equipment.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
15: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
14: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνολογία.
6: Τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
15: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
6: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
16: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
17: Μήπως να πετάμε τότε.
16: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
18: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
19: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
20: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
19: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
20: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
19: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
20: Καθαριστήρια So Clean.
19: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
20: και Πλατεία 3 Φανάρια.
19: Και στο www.showclean.gr.
18: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
21: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 7276 060.
22: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25 776. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Δάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο.
5: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
5: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
10: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
11: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
13: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
15: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
16: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
17: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
16: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
17: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
16: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
17: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
18: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
17: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
19: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
18: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
20: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
21: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν

0: Λογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
0: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
1: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την απογοήτευσή της για τη μακροχρόνια καθυστέρηση του οδικού άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι εκφράζει η Ζέτα Μακρυπούλια, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε ότι παρά τη χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1995, η πρόοδος του έργου είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Έχουν περάσει 30 χρόνια και έχουν φτιαχτεί τα 3 χιλιόμετρα σχολεία σε χαρακτηριστικά. Η ίδια αναφέρθηκε και στις προσωπικές της εμπειρίες από τις μετακινήσεις προς την ποταμούλα Αγρινίου, τονίζοντας τις δυσκολίες και τα ζητήματα ασφάλειας που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε ένα δρόμο που παραμένει ουσιαστικά ημιτελής. Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS καταγράφηκε στο καινούριο Αγρινίου, με νεαρό κάτοικο να λαμβάνει μήνυμα για δίθεν ληξιπρόθεσμο πρόστιμο 100 ευρώ από τροχαία παράβαση. Το παράδοξο είναι πως ο παραλήπτης δεν διαθέτει καν αυτοκίνητο, γεγονός που αποκάλυψε αμέσως την απάτη. Οι επιτηδοί χρησιμοποιούν παραπληνητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις κρατικών υπηρεσιών, καλώντας τους πολίτες να πληρώσουν πρόστιμα μέσω συνδέσμων. Η ελληνική αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να επιβεβαιώνουν κάθε πληροφορία μόνο μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών. Τη συγκίνησή του για τη στάση της μητέρας που βρέθηκε στο επίκεντρο του σοκαριστικού τροχαίου της 3ης Ιουνίου στην Ναύπακτο εξέφρασε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Σε δήλωσή του συνεχάρη δημόσια τη Σπυριδούλα Μπίμπα για την αυτοθυσιακή αγάπη που επέδειξε προς την κόρη της στη στιγμή του κινδύνου, τονίζοντας πως η πράξη αυτή αποτελεί παράδειγμα μητρικής αυταπάρνησης και ηρωισμού. Παράλληλα, της ευχήθηκε υγεία και να χαρεί το παιδί της, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες μητέρες αποτελούν πρότυπα και στις μέρες μας. Διπλή εκπαίδευση πυρόσβεσης ξεκινά σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο με πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας Εθελοντές Διασώστες Αγρινίου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των νέων μελών στην κατάσβεση εστίας φωτιάς με μάνικα καθώς και στις διαδικασίες ελέγχου και περιορισμού μιας πυρκαγιάς. Την εκπαίδευση θα αναλάβει ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρήστος Χατζής. Παράλληλα, όλα τα μέλη της ομάδας θα ενημερωθούν για ζητήματα συντήρησης του εξοπλισμού και τη σωστή σύνδεση των σωλήνων πυρόσβεσης. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στο παρατηρητήριο του προφήτη Ηλία, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με την επιτήρηση της περιοχής από ψηλά, το συντονισμό με την πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και τον προγραμματισμό των εβδομαδιαίων βαρδιών πυρασφάλειας. Εξάλλου, την 5η 11 Ιουνίου και ώρα 8 το απόγευμα, στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει εκπαίδευση χειρισμού drone για τα μέλη της ομάδας. Το πρόγραμμα έχει αναλάβει εξειδικευμένη σχολή της Πάτρας, η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και θα επιβλέψει τις εξετάσεις πιστοποίησης των συμμετοχόντων. Η ομάδα επευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις της και να παρακολουθήσουν τα στάδια εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην εθελοντική προσφορά, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της Αμφιλοχίας ο 7ος αγώνας δρόμου Αμβρακικός Ραν που διοργανώνει ο Δήμος Αμφιλοχίας. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνας 10 και 5 χιλιόμετρων για ενήλικες με ώρα εκκίνησης στις 7.30 το απόγευμα καθώς και παιδικό αγώνα 1.000 μέτρων για μαθητές δημοτικού ηλικίας 6 έως 12 ετών με εκκίνηση στις 6.30 το απόγευμα. Η αφετηρία και ο τραυματισμός θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Οι απονομές είναι προγραμματισμένες για τις 8.30 το απόγευμα, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 το απόγευμα. Οι συμμετοχές είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στα ΚΕΠ και στο Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αμφιλοχίας έως τις 27 Ιουνίου. Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά, ενώ θα υπάρχει και ιατρική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Ένα νέο αθλητικό γεγονός έρχεται στην περιοχή της Τριχονίδας, καθώς στις 13 και 14 Ιουνίου θα διεξαχθεί το πρώτο JEA Αγρίνιο Cup 2026. Στο κτήμα Πιθάρι, στο Δογρή. Η διοργάνωση της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου συνδυάζει για πρώτη φορά αγώνες Beach Volleyball και Crash Volleyball, φιλοδεξώντας να καθιερωθεί ως ένας δυναμικός αθλητικός θεσμός που προάγει τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και την ανάδειξη της λιμνής Τριχονίδας. Οι εγγραφές για το τουρνουά έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα σε αθλητές, αθλήτριες και φίλους του βόλεϊ να δώσουν το παρόν και να απολαύσουν ένα ξεχωριστό αγωνιστικό διήμερο σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στις 10 και 11 Ιουνίου, ο Δήμος Αγρινίου και το Δημοτικό Συμβούλιο τιμούν την 205η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν τοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων και παρέλαση μαθητών και συλλόγων, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ιστορικές, επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις αφιερωμένες στη σημασία της επετείου. Ξεχωρίζουν η επετειακή εκδήλωση για την ιστορική πορεία και τις προοπτικές ανάπτυξης του Αγρινίου, η μουσική παράσταση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για να σε βρω στο φως, η μουσικοχορευτική παραγωγή από το Βραχώρι στο Αγρίνιο και τα Χατζιπούλια 2026. Ο Δήμος, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, θα είναι η τιμόμενη πόλη στην Ναυτική Εβδομάδα Βόλου 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως 12 Ιουνίου στην παραλία του Βόλου. Η συμμετοχή του Μεσολογγίου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, μεταφέροντας μήνυμα ελευθερίας και αυτοθυσίας. Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στο Βόλο, ενώ τη διοργάνωση επιμελείται η Μαγνήτων Κιβωτός με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας της Αλιείας του Δήμου Βόλου, του ΟΛΒ και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976-79-80-23.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valery Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
8: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
11: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
10: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
10: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστεί.
12: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
17: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%, προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
18: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού, αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942 87 00 43.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθους για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410501053. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο θεμελής.
6: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
6: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
8: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
9: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 26415-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
8: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
13: Οπ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
14: Α, μου δεν κουλουράκια, είδα.
1: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
13: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
1: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
14: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
15: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
16: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
17: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
18: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
19: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
18: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
19: Δηλαδή
18: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
20: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
21: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
20: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410 27 940.
20: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την απογοήτευσή της για τη μακροχρόνια καθυστέρηση του οδικού άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι εκφράζει η Ζέτα Μακρυπούλια, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε ότι παρά τη χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1995, η πρόοδος του έργου είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Έχουν περάσει 30 χρόνια και έχουν φτιαχτεί τα 3 χιλιόμετρα σχολεία σε χαρακτηριστικά. Η ίδια αναφέρθηκε και στις προσωπικές της εμπειρίες από τις μετακινήσεις προς την ποταμούλα Αγρινίου, τονίζοντας τις δυσκολίες και τα ζητήματα ασφάλειας που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε ένα δρόμο που παραμένει ουσιαστικά ημιτελής. Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS καταγράφηκε στο καινούριο Αγρινίου, με νεαρό κάτοικο να λαμβάνει μήνυμα για δίθεν ληξιπρόθεσμο πρόστιμο 100 ευρώ από τροχαία παράβαση. Το παράδοξο είναι πως ο παραλήπτης δεν διαθέτει καν αυτοκίνητο, γεγονός που αποκάλυψε αμέσως την απάτη. Οι επιτηδοί χρησιμοποιούν παραπληνητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις κρατικών υπηρεσιών, καλώντας τους πολίτες να πληρώσουν πρόστιμα μέσω συνδέσμων. Η ελληνική αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να επιβεβαιώνουν κάθε πληροφορία μόνο μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών. Τη συγκίνησή του για τη στάση της μητέρας που βρέθηκε στο επίκεντρο του σοκαριστικού τροχαίου της 3ης Ιουνίου στην Ναύπακτο εξέφρασε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Σε δήλωσή του συνεχάρη δημόσια τη Σπυριδούλα Μπίμπα για την αυτοθυσιακή αγάπη που επέδειξε προς την κόρη της στη στιγμή του κινδύνου, τονίζοντας πως η πράξη αυτή αποτελεί παράδειγμα μητρικής αυταπάρνησης και ηρωισμού. Παράλληλα, της ευχήθηκε υγεία και να χαρεί το παιδί της, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες μητέρες αποτελούν πρότυπα και στις μέρες μας. Διπλή εκπαίδευση πυρόσβεσης ξεκινά σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο με πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας Εθελοντές Διασώστες Αγρινίου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των νέων μελών στην κατάσβεση εστίας φωτιάς με μάνικα καθώς και στις διαδικασίες ελέγχου και περιορισμού μιας πυρκαγιάς. Την εκπαίδευση θα αναλάβει ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρήστος Χατζής. Παράλληλα, όλα τα μέλη της ομάδας θα ενημερωθούν για ζητήματα συντήρησης του εξοπλισμού και τη σωστή σύνδεση των σωλήνων πυρόσβεσης. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στο παρατηρητήριο του προφήτη Ηλία, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με την επιτήρηση της περιοχής από ψηλά, το συντονισμό με την πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και τον προγραμματισμό των εβδομαδιαίων βαρδιών πυρασφάλειας. Εξάλλου, την 5η 11 Ιουνίου και ώρα 8 το απόγευμα, στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει εκπαίδευση χειρισμού ντρόουν για τα μέλη της ομάδας. Το πρόγραμμα έχει αναλάβει εξειδικευμένη σχολή της Πάτρας, η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και θα επιβλέψει τις εξετάσεις πιστοποίησης των συμμετοχόντων. Η ομάδα επευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις της και να παρακολουθήσουν τα στάδια εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην εθελοντική προσφορά, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της Αμφιλοχίας ο 7ος αγώνας δρόμου Αμβρακικός Ραν που διοργανώνει ο Δήμος Αμφιλοχίας. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνας 10 και 5 χιλιόμετρων για ενήλικες με ώρα εκκίνησης στις 7.30 το απόγευμα καθώς και παιδικό αγώνα 1.000 μέτρων για μαθητές δημοτικού ηλικίας 6 έως 12 ετών με εκκίνηση στις 6.30 το απόγευμα. Η αφετηρία και ο τραυματισμός θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Οι απονομές είναι προγραμματισμένες για τις 8.30 το απόγευμα, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 το απόγευμα. Οι συμμετοχές είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στα ΚΕΠ και στο Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αμφιλοχίας έως τις 27 Ιουνίου. Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά, ενώ θα υπάρχει και ιατρική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Ένα νέο αθλητικό γεγονός έρχεται στην περιοχή της Τριχονίδας, καθώς στις 13 και 14 Ιουνίου θα διεξαχθεί το πρώτο JEA Αγρίνιο Cup 2026 στο κτήμα Πιθάρι, στο Δογρή. Η διοργάνωση της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου συνδυάζει για πρώτη φορά αγώνες Beach Volleyball και Crash Volleyball, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως ένας δυναμικός αθλητικός θεσμός που προάγει τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και την ανάδειξη της λιμνής Τριχονίδας. Οι εγγραφές για το τουρνουά έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα σε αθλητές, αθλήτριες και φίλους του βόλεϊ να δώσουν το παρόν και να απολαύσουν ένα ξεχωριστό αγωνιστικό διήμερο σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στις 10 και 11 Ιουνίου, ο Δήμος Αγρινίου και το Δημοτικό Συμβούλιο τιμούν την 25η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων και παρέλαση μαθητών και συλλόγων, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ιστορικές, επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις αφιερωμένες στη σημασία της επετείου. Ξεχωρίζουν η επετειακή εκδήλωση για την ιστορική πορεία και τις προοπτικές ανάπτυξης του Αγρινίου, η μουσική παράσταση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για να σε βρω στο φως, η μουσικοχορευτική παραγωγή από το Βραχώριστο Αγρίνιο και τα Χατζιπούλια 2026. Ο Δήμος, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, θα είναι η τιμόμενη πόλη στην Ναυτική Εβδομάδα Βόλου 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως 12 Ιουνίου στην παραλία του Βόλου. Η συμμετοχή του Μεσολογγίου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, μεταφέροντας μήνυμα ελευθερίας και αυτοθυσίας. Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στο Βόλο, ενώ τη διοργάνωση επιμελείται η Μαγνήτων Κιβωτός με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Δήμου Βόλου, του ΟΛΒ και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματα. της λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69-42-47-27-20.
10: Νταγιάντα Ηλίας, η τέλεια λύση.
3: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
11: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
11: Από το γυροδικείο.
12: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
11: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
12: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
13: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
13: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
14: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
15: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
16: Μάλιστα.
15: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
16: Μέρι.
15: Έλα.
16: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
15: Γιατί?
16: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
17: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
13: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
18: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
18: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
18: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
18: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
18: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
18: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81. Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
19: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
20: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
19: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
20: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
19: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
20: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
21: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
20: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
21: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 67 5631.
22: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
23: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας?
0: Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
23: Γι' αυτό και

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
5: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
6: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
4: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
6: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
6: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 26 60.
9: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
10: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
11: Μήπως να πετάμε τότε?
10: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
12: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι? Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
13: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
12: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
13: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
12: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
13: Καθαριστήρια so clean.
12: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
13: και πλατεία 3 Φανάρια.
12: Και στο www.showclean.gr.
14: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
15: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
17: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
18: Μάμα μία, η συνταγή της επιτυχίας.
19: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
20: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
19: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
20: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την απογοήτευσή της για τη μακροχρόνια καθυστέρηση του οδικού άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι εκφράζει η Ζέτα Μακρυπούλια, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε ότι παρά τη χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1995, η πρόοδος του έργου είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Έχουν περάσει 30 χρόνια και έχουν φτιαχτεί τα 3 χιλιόμετρα, σχολίασε χαρακτηριστικά. Η ίδια αναφέρθηκε και στις προσωπικές της εμπειρίες από τις μετακινήσεις προς την ποταμούλα Αγρινίου, τονίζοντας τις δυσκολίες και τα ζητήματα ασφάλειας που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε ένα δρόμο που παραμένει ουσιαστικά ημιτελής. Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS καταγράφηκε στο καινούριο Αγρινίου, με νεαρό κάτοικο να λαμβάνει μήνυμα για δίθεν ληξιπρόθεσμο πρόστιμο 100 ευρώ από τροχαία παράβαση. Το παράδοξο είναι πως ο παραλήπτης δεν διαθέτει καν αυτοκίνητο, γεγονός που αποκάλυψε αμέσως την απάτη. Οι επιτηδοί χρησιμοποιούν παραπληνητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις κρατικών υπηρεσιών, καλώντας τους πολίτες να πληρώσουν πρόστιμα μέσω συνδέσμων. Η ελληνική αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να επιβεβαιώνουν κάθε πληροφορία μόνο μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών. Τη συγκίνησή του για τη στάση της μητέρας που βρέθηκε στο επίκεντρο του σοκαριστικού τροχαίου της 3ης Ιουνίου στην Ναύπακτο εξέφρασε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Σε δήλωσή του συνεχάρη δημόσια τη Σπυριδούλα Μπίμπα για την αυτοθυσιακή αγάπη που επέδειξε προς την κόρη της στη στιγμή του κινδύνου, τονίζοντας πως η πράξη αυτή αποτελεί παράδειγμα μητρικής αυταπάρνησης και ηρωισμού. Παράλληλα, της ευχήθηκε υγεία και να χαρεί το παιδί της, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες μητέρες αποτελούν πρότυπα και στις μέρες μας. Διπλή εκπαίδευση πυρόσβεσης ξεκινά σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο με πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας Εθελοντές Διασώστες Αγρινίου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των νέων μελών στην κατάσβεση εστίας φωτιάς με μάνικα καθώς και στις διαδικασίες ελέγχου και περιορισμού μιας πυρκαγιάς. Την εκπαίδευση θα αναλάβει ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρήστος Χατζής. Παράλληλα, όλα τα μέλη της ομάδας θα ενημερωθούν για ζητήματα συντήρησης του εξοπλισμού και τη σωστή σύνδεση των σωλήνων πυρόσβεσης. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στο παρατηρητήριο του προφήτη Ηλία, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με την επιτήρηση της περιοχής από ψηλά, το συντονισμό με την πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και τον προγραμματισμό των εβδομαδιαίων βαρδιών πυρασφάλειας. Εξάλλου, την 5η 11 Ιουνίου και ώρα 8 το απόγευμα, στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει εκπαίδευση χειρισμού drone για τα μέλη της ομάδας. Το πρόγραμμα έχει αναλάβει εξειδικευμένη σχολή της Πάτρας, η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και θα επιβλέψει τις εξετάσεις πιστοποίησης των συμμετοχόντων. Η ομάδα επευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις της και να παρακολουθήσουν τα στάδια εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην εθελοντική προσφορά, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της Αμφιλοχίας ο 7ος αγώνας δρόμου Αμβρακικός Ραν που διοργανώνει ο Δήμος Αμφιλοχίας. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνας 10 και 5 χιλιόμετρων για ενήλικες με ώρα εκκίνησης στις 7.30 το απόγευμα καθώς και παιδικό αγώνα 1.000 μέτρων για μαθητές δημοτικού ηλικίας 6 έως 12 ετών με εκκίνηση στις 6.30 το απόγευμα. Η αφετηρία και ο τραυματισμός θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Οι απονομές είναι προγραμματισμένες για τις 8.30 το απόγευμα, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 το απόγευμα. Οι συμμετοχές είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στα ΚΕΠ και στο Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αμφιλοχίας έως τις 27 Ιουνίου. Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά, ενώ θα υπάρχει και ιατρική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Ένα νέο αθλητικό γεγονός έρχεται στην περιοχή της Τριχονίδας, καθώς στις 13 και 14 Ιουνίου θα διεξαχθεί το πρώτο GEA Αγρίνιο Cup 2026. Στο κτήμα Πιθάρι, στο Δογρή. Η διοργάνωση της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου συνδυάζει για πρώτη φορά αγώνες Beach Volleyball και Crash Volleyball, φιλοδεξώντας να καθιερωθεί ως ένας δυναμικός αθλητικός θεσμός που προάγει τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και την ανάδειξη της λιμνής Τριχονίδας. Οι εγγραφές για το τουρνουά έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα σε αθλητές, αθλήτριες και φίλους του βόλεϊ να δώσουν το παρόν και να απολαύσουν ένα ξεχωριστό αγωνιστικό διήμερο σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στις 10 και 11 Ιουνίου, ο Δήμος Αγρινίου και το Δημοτικό Συμβούλιο τιμούν την 25η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων και παρέλαση μαθητών και συλλόγων, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ιστορικές, επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις αφιερωμένες στη σημασία της επετείου. Ξεχωρίζουν η επετειακή εκδήλωση για την ιστορική πορεία και τις προοπτικές ανάπτυξης του Αγρινίου, η μουσική παράσταση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για να σε βρω στο φως, η μουσικοχορευτική παραγωγή από το Βραχώρι στο Αγρίνιο και τα Χατζιπούλια 2026. Ο Δήμος, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, θα είναι η τιμόμενη πόλη στην Ναυτική Εβδομάδα Βόλου 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως 12 Ιουνίου στην παραλία του Βόλου. Η συμμετοχή του Μεσολογγίου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, μεταφέροντας μήνυμα ελευθερίας και αυτοθυσίας. Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στο Βόλο, ενώ τη διοργάνωση επιμελείται η Μαγνήτων Κιβωτός με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας της Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου, του ΟΛΒ και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976-79-80-23.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
0: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
0: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
8: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 26410-45544
8: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
11: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: είναι σωστό.
1: RadioOrama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
6: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
7: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
6: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
8: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
6: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
8: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
6: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
9: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο μεταλλικά κτίρια.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
17: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
19: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 056 354.
20: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
21: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιή αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
22: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την απογοήτευσή της για τη μακροχρόνια καθυστέρηση του οδικού άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι εκφράζει η Ζέτα Μακρυπούλια, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε ότι παρά τη χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1995, η πρόοδος του έργου είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Έχουν περάσει 30 χρόνια και έχουν φτιαχτεί τα 3 χιλιόμετρα σχολεία σε χαρακτηριστικά. Η ίδια αναφέρθηκε και στις προσωπικές της εμπειρίες από τις μετακινήσεις προς την ποταμούλα Αγρινίου, τονίζοντας τις δυσκολίες και τα ζητήματα ασφάλειας που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε ένα δρόμο που παραμένει ουσιαστικά ημιτελής. Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS καταγράφηκε στο καινούριο Αγρινίου με νεαρό κάτοικο να λαμβάνει μήνυμα για δίθεν ληξιπρόθεσμο πρόστιμο 100 ευρώ από τροχαία παράβαση. Το παράδοξο είναι πως ο παραλήπτης δεν διαθέτει καν αυτοκίνητο, γεγονός που αποκάλυψε αμέσως την απάτη. Οι επιτηδοί χρησιμοποιούν παραπληνητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις κρατικών υπηρεσιών, καλώντας τους πολίτες να πληρώσουν πρόστιμα μέσω συνδέσμων. Η ελληνική αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να επιβεβαιώνουν κάθε πληροφορία μόνο μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών. Τη συγκίνησή του για τη στάση της μητέρας που βρέθηκε στο επίκεντρο του σοκαριστικού τροχαίου της 3ης Ιουνίου στην Ναύπακτο εξέφρασε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Σε δήλωσή του συνεχάρει δημόσια τη Σπυριδούλα Μπίμπα για την αυτοθυσιακή αγάπη που επέδειξε προς την κόρη της στη στιγμή του κινδύνου, τονίζοντας πως η πράξη αυτή αποτελεί παράδειγμα μητρικής αυταπάρνησης και ηρωισμού. Παράλληλα, της ευχήθηκε υγεία και να χαρεί το παιδί της, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες μητέρες αποτελούν πρότυπα και στις μέρες μας. Διπλή εκπαίδευση πυρόσβεσης ξεκινά σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο με πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας Εθελοντές Διασώστες Αγρινίου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των νέων μελών στην κατάσβεση εστίας φωτιάς με μάνικα καθώς και στις διαδικασίες ελέγχου και περιορισμού μιας πυρκαγιάς. Την εκπαίδευση θα αναλάβει ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρήστος Χατζής. Παράλληλα, όλα τα μέλη της ομάδας θα ενημερωθούν για ζητήματα συντήρησης του εξοπλισμού και τη σωστή σύνδεση των σωλήνων πυρόσβεσης. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στο παρατηρητήριο του προφήτη Ηλία, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με την επιτήρηση της περιοχής από ψηλά, το συντονισμό με την πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και τον προγραμματισμό των εβδομαδιαίων βαρδιών πυρασφάλειας. Εξάλλου, την 5η 11 Ιουνίου και ώρα 8 το απόγευμα, στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει εκπαίδευση χειρισμού drone για τα μέλη της ομάδας. Το πρόγραμμα έχει αναλάβει εξειδικευμένη σχολή της Πάτρας, η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και θα επιβλέψει τις εξετάσεις πιστοποίησης των συμμετοχόντων. Η ομάδα επευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις της και να παρακολουθήσουν τα στάδια εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην εθελοντική προσφορά, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της Αμφιλοχίας ο 7ος αγώνας δρόμου Αμβρακικός Ραν που διοργανώνει ο Δήμος Αμφιλοχίας. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνας 10 και 5 χιλιόμετρων για ενήλικες με ώρα εκκίνησης στις 7.30 το απόγευμα καθώς και παιδικό αγώνα 1.000 μέτρων για μαθητές δημοτικού ηλικίας 6 έως 12 ετών με εκκίνηση στις 6.30 το απόγευμα. Η αφετηρία και ο τραυματισμός θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Οι απονομές είναι προγραμματισμένες για τις 8.30 το απόγευμα, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 το απόγευμα. Οι συμμετοχές είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στα ΚΕΠ και στο Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αμφιλοχίας έως τις 27 Ιουνίου. Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά, ενώ θα υπάρχει και ιατρική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Ένα νέο αθλητικό γεγονός έρχεται στην περιοχή της Τριχονίδας, καθώς στις 13 και 14 Ιουνίου θα διεξαχθεί το πρώτο JEA Αγρίνιο Cup 2026. Στο κτήμα Πιθάρι, στο Δογρή. Η διοργάνωση της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου συνδυάζει για πρώτη φορά αγώνες Beach Volleyball και Crash Volleyball, φιλοδεξώντας να καθιερωθεί ως ένας δυναμικός αθλητικός θεσμός που προάγει τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και την ανάδειξη της λιμνής Τριχονίδας. Οι εγγραφές για το τουρνουά έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα σε αθλητές, αθλήτριες και φίλους του βόλεϊ να δώσουν το παρόν και να απολαύσουν ένα ξεχωριστό αγωνιστικό διήμερο σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στις 10 και 11 Ιουνίου, ο Δήμος Αγρινίου και το Δημοτικό Συμβούλιο τιμούν την 205η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων και παρέλαση μαθητών και συλλόγων, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ιστορικές, επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις αφιερωμένες στη σημασία της επετείου. Ξεχωρίζουν η επετειακή εκδήλωση για την ιστορική πορεία και τις προοπτικές ανάπτυξης του Αγρινίου, η μουσική παράσταση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για ένα σευρό στο φως, η μουσικοχορευτική παραγωγή από το Βραχώριστο Αγρίνιο και τα Χατζιπούλια 2026. Ο Δήμος, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, θα είναι η τιμόμενη πόλη στην Ναυτική Εβδομάδα Βόλου 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως 12 Ιουνίου στην παραλία του Βόλου. Η συμμετοχή του Μεσολογγίου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, μεταφέροντας μήνυμα ελευθερίας και αυτοθυσίας. Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στο Βόλο, ενώ τη διοργάνωση επιμελείται η Μαγνήτων Κιβωτός με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Δήμου Βόλου, του ΟΛΒ και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμη.
1: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
2: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
1: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
3: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
4: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
4: Από το γυροδικείο.
5: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
4: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
5: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
6: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
7: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπάστες γίγας, μπέργκερ, hot dog.
6: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
7: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
1: Ζώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 1981.
10: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αϊδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
1: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
11: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
12: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
11: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
12: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
13: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
15: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
14: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
15: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
14: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
15: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
15: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
14: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
5: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο Ράδιο Όραμα 101,7.
6: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
12: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
12: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410-51544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
16: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
15: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
16: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
15: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
16: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25-165.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
15: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βίρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
3: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
3: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
5: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
6: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
6: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 57 778.
6: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε?
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
9: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
9: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
9: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Καθαριστήρια So Clean.
9: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
10: και Πλατεία 3 Φανάρια.
9: Και στο www.soclean.gr.
8: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
11: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
12: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design,
12: ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
3: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
14: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
12: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
14: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
15: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
16: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
1: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980.
17: Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
18: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
19: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
18: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
19: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
18: Και είσοδος υπέροχη.
19: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
18: Και το μπάρμπεκιου.
19: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641027940.
20: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
21: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641047100.
22: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641059168.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
24: Του μάγου για να κόψουνε κεφάλια. Πόσα χρόνια δηλαδή η ίδια λούπα. Οι νέοι ηγέτες, οι νέοι εθνοσωτήρες. Πόσα χρόνια δεν βαρεθήκατε. Ρε για την καρέκλα πάνε ρε, μπορείτε να το πάρετε πρέφα. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και λέει ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος ενώ τόσο καιρό τον έβριζε. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και ενώ υποστήριζε φανατικά κάποιον άλλαξε ρότα και υποστηρίζει κάποιον άλλον ή βρίζει κάποιον άλλον. Για όλους αυτούς που πολιτεύονται. Εγώ δεν πολιτεύομαι, δεν ζητάω την ψήφο σας. Αυτοί όμως τη ζητάνε. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Μελετόπουλος εκεί που μας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο φταίει, ξαφνικά υποστηρίζει έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Παράδειγμα φέρνω τώρα. Κάποια πράγματα έχουν υποθεί, κάποια πράγματα δεν έχουν υποθεί. Κάποια πράγματα τα λένε, κάποια πράγματα δεν τα λένε. Είδα προχθές ένα απόσπασμα του Μάζη στην τηλεόραση. Ο Μάζης, δεν ξέρω την έχει δει σουγκαρίστρα, δεν ξέρω πώς την έχει δει. Δεν ξέρω πραγματικά τέτοια κοπλιμέντα, τέτοιοι χαρακτηρισμοί για το Σαμαρά, τέτοια ειδονή. Μιλάμε πλέον, έχουν περάσει στη φάση της ειδονής οι άνθρωποι αυτοί. Για να μην το χοντρίνω τώρα, είναι και μεσημέρι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουνε όταν σκέφτονται την καρέκλα. Έχουν περάσει σε άλλη φάση. Τι κάνετε τα βράδια όταν σκέφτεστε την καρέκλα, στρατηγοί, καθηγητάδες και μανάδες. Ένας Θεός ξέρει. Μπορεί κάποιοι να μην με χωνεύετε. Μπορεί κάποιοι να με βρίζετε. Αλλά δεν υπάρχει πιο μισητός άνθρωπος, όπως λέει και ο Πλάτων, από αυτόν που λέει την αλήθεια. Αυτή η σφυρίχτρα είναι top. Είναι, λέει, αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνεις, λέει. Ακόμα κι αν είναι η αλήθεια, λέει, αυτό ονομάζεται ξεκατίνιασμα. Δεν γίνεται, λέει, να βγαίνεις και να λες όλα αυτά που γίνανε μεταξύ σας. Γιατί να μην τα πω, δεν κατάλαβα. Τι είναι, μυστικό είναι. Όταν κάποιος είναι ανήθικος, όταν κάποιος είναι αχάριστος, όταν κάποιος δεν εκτιμάει. Δεν κατάλαβα, υπάρχει κανένας άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βγω να πω ότι ο άλλος είναι αχάριστος. Υπάρχει κάποιος άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω συγκεκριμένα πρόσωπα. Ποιος τα λέει αυτά, ρε. Ποιος τα λέει αυτά? Ό,τι γουστάρω θα λέω για όποιον γουστάρω. Δεν πάει να κλαίγεστε, δεν πάει να σπαρταράτε, δεν πάει να βρίζετε, δεν πάει να τσιρίζετε. Δεν πάει να κάνετε μηνύσεις, δεν πάει να στέλνετε εξώδικα. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Εντάξει, τζάμπα προσπαθείτε να μου αλλάξετε άποψη. Τζάμπα γράφετε όλοι οι καναπεδάκιδες στα σχόλια. Αυτό στο Facebook έχει ξεφύγει το πράγμα. Μπαίνει ο καθένας και γράφει τη βλακεία του. Μπαίνει ο καθένας και λέει τη βλακεία του. Άμα σας έβγαλα κάποια μηνύματα που μου στέλνουνε και έβγαλα και κάποια σχόλια τα οποία κάνανε. Οι άνθρωποι έχουν λαλήσει, έχετε χαζέψει, κόψτε τα ψυχοφάρμακα, κόψτε τα ηρεμιστικά και ό,τι άλλο παίρνετε, ναρκωτικά, ό,τι παίρνετε, κόψτε το. Δεν σας κάνει καλό, το καταλαβαίνετε, έχετε θέμα πλέον. Και όχι απλά θέμα στα σχόλια και θέμα αντίληψης. Σας κοροϊδεύουν οι δημοσκόποι ρε μες στα μούτρα σας και δεν λέτε τίποτα και σας ενοχλεί ο Γρηγόρης. Εδώ σας λένε ρε ότι μετά από τόσα σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστά. Εδώ κανένας δεν σας λέει ότι βγήκε ο Κοτάκης, το δεξί χέρι του Σαμαρά, και είπε ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με τα ποσοστά που θα πάρει το κάθε κόμμα, εμείς δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Ποια θα είναι η αντίδρασή σας όταν αύριο μεθαύριο θα δείτε συγκεκριμένους ανθρώπους να συγκυβερνούν και να είναι νεοδημοκράτες? Βλέπεις το Μητσοτάκη με το Σαμαρά, παράδειγμα φέρνω, να συγκυβερνούν. Τι θα σχολιάσετε? Τι θα πείτε? Για να μην σας πω πιο χοντρά πράγματα τώρα και αρχίσετε και κλαίγεστε πάλι. Γιατί είστε και ευαίσθητοι, μη σας πληγώσουμε. Εγώ δεν ανήκω στη σπήρα της σιωπής. Τα λέω αυτά που πιστεύω, ξαναλέω, και θα τα φωνάζω. Γιατί τρώτε ζωντανούς ανθρώπους. Κάποιοι φοβούνται να μιλήσουνε, φοβούνται να αντιδράσουνε. Γιατί θα τους σχολιάσουν οι υπόλοιποι. Εδώ άλλος με έστειλε χθες μηνύματα και μου έλεγε: δεν είναι δυνατόν εσύ να σχολιάζεις το Μητροπολίτη. Γιατί να μην το σχολιάσω εγώ το Μητροπολίτη? Δεν κατάλαβα τι είναι ο Μητροπολίτης. Τι είναι ο Μητροπολίτης? Άμα είναι σωστός ο Μητροπολίτης, δεν θα το σχολιάσω. Άμα είναι λαμόγιο, εννοείται ότι θα το ξεβρακώσω και δεν θα το σχολιάσω. Θα τα πω όλα. Ό,τι γουστάρω, ό,τι γουστάρω θα λέω. 5 χιλιαρικάκια παίρνει ρε ο Μητροπολίτης. Χαλβάδες όρθιοι. 5 χιλιαρικάκια, κάτσε εσύ δούλευε για 800 ευρώ. Πραγματικά λυπάμαι τους Σπανούς. Λυπάμαι τους Σπανούς που δεν έχουν μουσια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν επιλογή. Όταν τα βρούνε όλα δύσκολα στη ζωή, δεν μπορούν να πάνε να γίνουν παπάδες και να παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό είναι αδικία. Είναι αδικία. Να γεννηθείς Σπανός είναι αδικία. Δεν έχεις πλεονέκτημα. Να γίνεις παπάς και να αράζεις όλη μέρα με το ράσο να παίρνεις 5 χιλιάρικα. Ο άλλος γράφει: Γρηγόρη, εσύ πληρώνεσαι, λέει, από το Focus, είσαι υπάλληλος του Focus. Μπες στο SURU, αδερφέ. Μπες στο SURU. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ψάξεις πριν μιλήσεις και πριν πετάξεις τη μακακία σου. Γιατί πλέον το έχετε κάνει, πάτε για πρωταθλητές. Να σας δώσουμε βραβείο στη μακακία. Πατάς στο SURU. Πιανού είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Focus FM 103,6 και σου βγάζει την απάντηση. Και μετά, εφόσον διαβάσεις, πάνε σχολίασε. Δηλαδή, τόσο δύσκολο ήταν. Σας έδωσαν αυτή τη φτιαχτή τεχνητή νοημοσύνη. Εκμεταλλευτείτε την όπως πρέπει. Γράψτε για παράδειγμα: είναι αλήθεια ότι εξαγοράζουν τη μισή Ελλάδα οι Ισραηλινοί? Να δούμε τι θα σας απαντήσει. Είναι αλήθεια ότι μακροχρόνια θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα ονομαζόμαστε Νέο Ισραήλ? Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, να δούμε τι θα απαντήσει. Γιατί στην Αλβανία κάτι τέτοια φωνάζουν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί οι οποίοι βρήκαν το θάρρος και ξεσηκώθηκαν. Εδώ στην Καλαμάτα έχουμε πρόβλημα και οι Καλαματιανοί μάλλον δουλεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό πίνοντας Καλαματιανό. Και στην Καλαμάτα τι λέει? Αραχτή. Τσιγαριλίκι. Βόλτα με το παπάκι, με το GLX. Έλα μωρέ, και τι έγινε που πήρανε να πούμε πόσα τετραγωνικά μέτρα οι Ισραηλινοί? Έλα μωρέ, τώρα που θα χτίσουν εδώ πέρα ξενοδοχεία, τι μας νοιάζει εμάς μωρέ?
0: σε αυτή τη φάση είστε. Ή πάτε και ψάχνετε πότε θα πάτε θάλασσα και πού θα πάτε θάλασσα. Σήμερα η Καλαμάτα, αύριο πια περιοχή. Εδώ άλλος μου έστειλε μήνυμα. Τι να ψηφίσω. Με ρωτάει, τι να ψηφίσω. Και του λέω, εγώ ρε άνθρωπε, θα σου πω τι να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις. Αντίληψη δεν έχεις από μόνος σου να κρίνεις. Και με έβρισε επειδή του είπα ότι δεν έχει αντίληψη. Ρε φίλε, ο καθένας ψηφίζει ό,τι γουστάρει. Εγώ δεν σας έχω πει ποτέ τι να ψηφίσετε και ούτε θα το κάνω. Γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τα δικά του κριτήρια ψήφου. Πρέπει δηλαδή να κρίνει σωστά το ποιος τον εκπροσωπεί. Εμένα με εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εσάς σας εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι του πατριωτικού χώρου. Εσείς μπορεί να είστε άλλου χώρου. Ξέρω εγώ. Καλαματιανοί μπορεί να είναι σε άλλο κόσμο. Όχι σε άλλο χώρο. Και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, παιδιά. Αν προσβάλλεται κάποιος, σημαίνει ότι είναι ηλίθιος. Γιατί υπάρχουν και διανοούμενοι. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν τους ηλίθιους. Δηλαδή διπλό το κακό. Διπλό το κακό. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στην νοημοσύνη. Πρέπει επιτέλους να μορφωθούνε. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν μια άποψη, έναν σωστό τρόπο σκέψης. Το σύστημα παιδείας δεν βοηθάει και εσκεμένα δεν βοηθάει, γιατί συμφέρει τον χύψη εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά σήμερα και ας έρθει πάλι πρόστιμο. Συμφέρει τον εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Συμφέρει τον εξουσιαστή οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα να είναι πανηλήθιοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Γουστάρουνε να βελάζετε. Δεν θέλουν να αντιδράτε. Και εσείς, αντί για να πάτε κόντρα στο σύστημα και να πείτε, θα μορφώσω το μυαλό μου, θα αποκτήσω έναν σωστό τρόπο σκέψης για να μπορέσω να αποφύγω τις παγίδες του συστήματος, ξέρετε τι κάνετε. Τρέχετε και πηδάτε μέσα στην παγίδα. Και όποιος σας λέει ρε βγείτε μέσα από το βουρκό, τον βρίζετε. Όποιος σας λέει την αλήθεια, ότι φίλε ζεις σε ένα ρόζ συννεφάκι, οι άνθρωποι που πιστεύεις ότι θα σε σώσουνε δεν μπορούνε να σε σώσουνε. Του ορμάτε, τον σταυρώνετε και τον λιθοβολείτε. Γιατί, γιατί σας είπε την αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Γι' αυτό λέω ότι η μόνη σωτηρία σε αυτή τη χώρα είναι μια πνευματική αφύπνιση. Να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τι συμβαίνει. Να μπορέσει ο άνθρωπος να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να καταλήξει στο ότι τον θέλουν καταναλωτή και εργατικά χέρια. Όλοι αυτοί να μπορέσει να εμπεδώσει το ότι οι άνθρωποι που κάνουν κόμματα και κατεβαίνουν και μαζεύουν ψήφους το κάνουν για τη δική τους καριέρα. Θέλουν να μπουν στη Βουλή, να έχουν τη δημοσιότητα, να έχουν πρόσβαση στα λεφτά και να μπορούν να κάνουν από εκεί και πέρα το κομμάτι τους. Άμα κάποιος έχει πρόγραμμα να μας πει πως θα σώσει την Ελλάδα, το ακούω γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Άλλοι όμως δεν σας λένε καν πως θα σώσουν την Ελλάδα. Και τους ψηφίζετε και τους πιστεύετε. Δεν είμαι απεσιόδοξος και δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Τι να κάνω.

Να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Μου λέει ο άλλος: φίλε Γρηγόρη, θα σώσουνε την Ελλάδα. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να φύγει ο ένας, πρέπει να έρθει ο άλλος, και πάει λέγοντας. Συμφωνώ απόλυτα το ότι ο Μητσοτάκης όχι πρέπει να φύγει. Για μένα δεν είναι μόνο το να φύγουνε όλοι αυτοί, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι κάνουνε ό,τι κάνουνε. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, μην πέφτουμε μόνο σε ένα πρόσωπο. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Αβγενάκης, είναι και ο Βορύδης, είναι και ο Άδωνης, είναι και η Ντόρα, είναι και ο Τσίπρας, είναι και ο Βενιζέλος, είναι και πάρα πολλά πρόσωπα, έτσι. Δεν είναι μόνο ένα. Είναι πολλοί που έχουν κάνει πολλά και για πολλά χρόνια. Είναι ο Σαμαράς. Μην τον ξεχνάτε το Σαμαρά, υπουργός εξωτερικών, πρώην πρωθυπουργός, έχει περάσει χρόνια και χρόνια γι' αυτό στην εξουσία. Όλοι αυτοί πρέπει όχι να εξαφανιστούν, να πάνε να κάτσουν στο σκαμνί σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να τους κρίνει ανάλογα για όλα αυτά που έχουν συμβεί, και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, και όσοι είναι να πάνε στη φυλακή να πάνε στη φυλακή, δεν με νοιάζει, να πάνε μέσα οι παράνομοι, να πάνε μέσα αυτοί που κατέκλεψαν, να πάνε μέσα αυτοί που οδήγησαν τους Έλληνες πολίτες στις αυτοκτονίες, να πάνε μέσα. Αυτοί που επέτρεψαν στις ξένες δυνάμεις να λαιλατούν τη χώρα, να πάνε μέσα. Δεν το κατάλαβα γιατί να μην πάνε μέσα και απλά να λέμε να φύγουνε. Πού να πάνε ρε. Πού να πάνε. Να τιμωρηθούν οι παράνομοι και να επιστρέψουνε όσα κλέψανε. Όχι να φύγουνε απλά. Όποιοι κι αν είναι αυτοί. Άκου εκεί τώρα, βολευτήκατε. Βολευτήκατε! Λοιπόν, θα το πιάσω από την αρχή για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Γιατί τρεις λαλούν και δυο χορεύουν εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε εδώ τώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης για να καταλάβετε. Ο Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο? Μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ για να μπορεί αύριο μεθαύριο να ελέγχει την ΕΕΠ. Άλλη μία θητεία χάρισε στο Στουρνάρα. Οπότε θα ελέγχει και την οικονομία με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ανανέωσε το Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων. Δικό τους πρόσωπο είναι. Στην ΑΔΕ είναι ο κολλητός του, ο Πιτσιλής, που πίνουνε μαζί ποτάκια. Οι διευθυντές αστυνομίας, ο Χούπης στο στρατό. Δικοί τους είναι. 111 εφέτες που μπήκανε μέσα στη δικαστική εξουσία. Δικοί τους είναι. Τι δεν καταλαβαίνετε, και τώρα 30 Ιουνίου θα ανανεώσει και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Ιερώνυμο, για να μην αρχίσω να λέω για τους Μητροπολίτες, για να μην αρχίσω να λέω για όλες τις κρατικές υπηρεσίες, για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για όλους αυτούς που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις. Έρχεται ο επόμενος. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι διορισμένα. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι μόνιμοι. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι η ρίζα του Μητσοτάκη μες στο κράτος. Τι νομίζετε, ότι το σύστημα φεύγει απλά αν εκλεχθεί κάποιος άλλος? Δεν έχετε ιδέα του τι συμβαίνει. Και κανένας δεν σας λέει ότι όλο αυτό δεν αλλάζει μόνο εάν πάει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίσει. Δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε «Α, θα βγάλουμε πρωθυπουργό, το Γρηγόρη, και ο Γρηγόρης θα τα αλλάξει όλα». Και σας λέω εγώ ότι αύριο μεθαύριο αυτός που θα εκλεχθεί πρωθυπουργός, που δεν το βλέπω γιατί ούτε στην εκλογική διαδικασία πιστεύω, και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία και εκεί υπάρχει μαγείρεμα και βγάζουν ό,τι γουστάρουν και δίνουν ποσοστά δεξιά και αριστερά, τα πιστεύω όλα αυτά και τα αιτιολογώ κιόλας πάρα πολλές φορές. Με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες που παίρνουν λεφτά, με όλα. Για πείτε μου εσείς λοιπόν, γιατί έχετε πιστεί τόσο πολύ το ότι δημοκρατικά θα σας σεβαστούνε? Από πού και ως πού? Γιατί έχετε πιστεί ότι με βάση το Σύνταγμα θα σωθούμε? Δεν μπορώ να σας καταλάβω, και μου ορμάτε και με βρίζετε που σας λέω ότι δεν μπορούν να μας σώσουν. Δηλαδή τι θέλετε, να σας χαϊδεύω τα αυτιά και να σας λέω ότι παιδιά σωθήκαμε? Ήρθε ο ηγέτης, σωθήκαμε.
Όλα θα αλλάξουνε. Δεν πρόκειται να το πω αυτό γιατί είμαι ρεαλιστής.

0: Ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Εδώ άλλος πήγε στο σούπερ μάρκετ προχθές και έφυγε με ψυχολογικά. Μου λέει, Γρηγόρη, έχεις δει που έχει πάει το τυρί? Του λέω, ρε αδερφέ, έρχονται δύσκολα χρόνια. Πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κόντρα σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους κηφίνες. Κόντρα σε όλους αυτούς τους αργόσχολους. Κόντρα σε όλους αυτούς που θέλουν να μας καταστρέψουν. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να μπορείς να δώσεις το γείτονα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
10: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
10: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Για ατελείωτες βουτιές.
10: 6976 79 80 23.
11: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986 καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
13: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
14: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
15: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
16: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.
0: Πρόσωπα, το καταλαβαίνετε που κάποιοι ήταν ήδη πολιτικοί προδότες. Ναι, το λέω ευθέως, δεν κατάλαβα, κριτική άσκω. Και σατυρίζω, η κυρία Καριστιανού δεν πρόδωσε μόνο το Σερέτη. Πρόδωσε όλους αυτούς που τη στηρίζανε για το υποτιθέμενο αγνό της κύρος. Δηλαδή ότι κατεβαίνει για δικαίωση, κατεβαίνει γιατί θέλει να βοηθήσει στη λαϊκή συσπήρωση, γιατί θέλει να κατεβάσει τους ανθρώπους στον δρόμο, γιατί θέλει να επαναστατήσει. Μου λέει ο άλλος, κύριε Γρηγόρη, εσύ λέει δεν πιστεύεις δηλαδή ότι αν μπει στη Βουλή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Όχι, δεν το πιστεύω. Ας μας πει αφού ξέρει πώς θα τα αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η Βουλή. Η Βουλή λοιπόν θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα γιατί κάποιοι μάλλον δεν έχετε καταλάβει. Κάλεσε την λέει στην εκπομπή. Μα φωνάζω τσιρίζω να έρθει και δεν έρχεται. Τι μας λες και εσύ μου. Δεν έρχεται στην εκπομπή. Λοιπόν, υπάρχει ένα κτίριο που μέσα έχει 300 καρέκλες. Εντάξει, τα αυτονόητα τώρα δηλαδή, έλεος. Έχει 300 καρέκλες. Όποιος έχει τις περισσότερες καρέκλες, κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Με τα ποσοστά που λένε ότι έχει Καριστιανού προς το παρόν, που σας λέω θα πέσει όταν αρχίσει να λέει τις απόψεις της, γιατί πολιτικά είναι άσχετη. Πόσες καρέκλες θα πάρει? Τι θα κάνει? Σοβαρευτείτε! Σοβαρευτείτε! Και επίσης πρέπει να μας πει, αν μιλάει για διαφάνεια, ποιος της έταζε υπουργεία και θεσούλες. Γιατί το έχει δηλώσει η ίδια αυτό. Μου τάζανε, λέει, υπουργεία και θεσούλες. Ποιοι σου τάζαν υπουργεία και θεσούλες? Κυρία Καριστιανού, ευθέως ρωτάω. Άμα όντως θέλετε να μιλάτε για διαφάνεια, βγείτε και ενημερώστε τον ελληνικό λαό. Ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες? Να το ξαναπώ, γιατί ξέρω ότι και οι άνθρωποι που περιτριγυρίζουν εκεί πέρα το κόμμα το συγκεκριμένο θέλουν επανάληψη για να καταλάβουν. Κυρία Καριστιανού, βγήκατε και είπατε ότι κάποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες. Και σας ρωτάω ευθέως, ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες, θα μας απαντήσετε? Επίσης βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου σας και είπε ότι εσείς χρηματοδοτείτε το κόμμα. Πού βρίσκετε τα λεφτά? Το πόθεν έσχη σας καλύπτει τα χρήματα που βάζετε για το κόμμα? Θέλετε να κάνουμε μια μονταρισμένη? Μια μονταρισμένη συνέντευξη. Μην κάνουμε κανένα λαθάκι. Να κάτσουμε μαζί κιόλας μετά στον υπολογιστή και να κόψουμε και να ράψουμε αυτά που δεν σας αρέσουν? Θέλετε? Γιατί ξέρουμε ότι live δυσκολάκι. Με κείμενο μπροστά, άντε με κάνα φιλικό δημοσιογράφο. Εκεί στο Open με κάνα φιλικό δημοσιογράφο μπορείτε να μιλήσετε. Με τον Γρηγόρη δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα, μιας και μιλάω για όλους αυτούς, βάλε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Καριστιανού.

0: Ο Θανάσης ο Αυγερινός. Για βάλε την ερώτηση λίγο να την ξανακούσουμε.
1: Το που λες, λέει Καρισιανό. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης ο Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω, δεν είναι της ώρας να με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς.
0: Δεν είναι της ώρας. Ρε παιδιά, θα πάθω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ρωτάνε τον εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Καρισιανού στην τηλεόραση. Τι θα κάνετε για το βασικό μισθό, άμα όπως λέτε κυβερνήσετε. Και μας λέει ότι δεν είναι της ώρας. Τι πάει να πει δεν είναι της ώρας? Δηλαδή, τι ώρα θες να σε ρωτήσουμε, ρε Αυγερινέ? Θες να είναι 5 και 4, θες να είναι 3 και 4, θες να είναι 11 το πρωί. Μετά από πόσο καιρό θες να σε ρωτήσουμε? Αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα, τι κάνατε κόμμα? Γιατί κάνατε κόμμα τότε, αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα? Ξαναβάλτονα!
1: Τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω, δεν είναι της ώρας να. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
1: Δεν είμαστε ένα κόμμα. Εγώ να μου απαντήσει.
2: Είμαστε ένα
1: το
2: κόμμα.
1: Λέω, ο κόσμος όμως σου λέει.
2: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών.
0: Γιατί κάνατε κόμμα αφού δεν έχετε τις λύσεις? Ρε άνθρωπε μου, ελληνικά μιλάω. Δεν ξέρω και ρώσικα. Θες να πατήσω μετάφραση να στα βάλω στα ρώσικα να τα καταλάβεις? Αφού δεν είστε προετοιμασμένοι και αφού δεν έχετε λύσεις, γιατί κάνατε κόμμα και γιατί βγαίνετε στην τηλεόραση να μας πείτε τι? Δηλαδή, τι θες να σε ρωτήσουμε? Βγαίνεις στην τηλεόραση, εκπρόσωπος τύπου είσαι, και σε ρωτάει ο άλλος, ρε φίλε, τι θα κάνετε με τους βασικούς μισθούς? Και του λες, δεν είναι η ώρα.
1: Σαν να σε αυγενώ, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος.
0: Σφύρα το! Δεν είναι της ώρας. Έχω κι άλλο ηχητικό. Να βάλουμε και το άλλο το ηχητικό. Βάλε και το άλλο το ηχητικό που λένε εδώ πέρα. Πώς τη λένε την κυρία? Η μία από τους σοφούς, από την ομάδα σοφών, η Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Για βάλ την κι αυτή. Καριστιανού, για βάλε τι λέει να ακούσουμε. Βάλε ρε άνθρωπε.
3: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
4: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
3: Δηλαδή?
4: Νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι. Γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά.
0: Δηλαδή τι εννοείται ότι δεν έχει αρχίσει σοβαρά? Τι εννοείται δεν έχει αρχίσει σοβαρά, ρε παιδιά?
4: Ναι.
3: Δηλαδή, το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
3: Δηλαδή, αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα, από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει συγκροτημένο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά κατεβήκαμε και κάναμε κι εμείς ένα κόμμα.
3: Τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα.
0: Αυτό λέει δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία της Καριστιανού. Πάμε και όπου βγει, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε πρόγραμμα. Ακόμα δεν έχουμε συγκροτήσει κάποιοι, παιδιά. Απλά κάναμε κι εμείς ένα κόμμα. Ο Αυγερινός, ο εκπρόσωπος, δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε τώρα. Πότε θα το συζητήσουμε, ρε? Πότε θα το συζητήσουμε?
3: Ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
3: Δηλαδή, αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα, από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ανάποδο που κάμισο!

Τίποτα. Απλά είμαστε σωτήρες. Εντάξει, δεν έχουμε τη λύση. Δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά είμαστε σωτήρες. Παιδιά, να ξέρετε, απλά είμαστε σωτήρες. Και όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι κακοπροαίρετος. Όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι μονικός. Όποιος λέει είναι δυνατόν να τολμάς να ασκείς κριτική στην Καριστιανού, η οποία έπαθε ό,τι έπαθε στη ζωή της. Μα πλέον είναι πολιτικός αρχηγός, αδερφέ. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν ξέρει πώς θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί να την ψηφίσει κάποιος? Όχι, είσαι μακάκας, είσαι κακός. Εντάξει, λίγο να μαζευτούμε. Λίγο να βάλουμε και τη λογική. Εντάξει, η αντίδραση, ξέρω, θέλετε να με βρίσετε. Αλλά λίγο και η λογική νομίζω δεν κάνει κακό. Άσε που πλέον συνειδητοποιώ κάτι τρομερό. Στην Ελλάδα συνειδητοποιώ, παιδιά, και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Βλέπω έξω τον κόσμο. Βασικά θα το πιάσουμε πρώτα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μαλώνετε, να σκοτώνεστε, να με βρίζετε. Γενικά να σχολιάζετε και έξω στα καφενεία μεταξύ σας να μην μιλιέστε για το ποιο κόμμα θα σώσει την Ελλάδα, για το ποιος θα είναι ο εθνοσωτήρας, για το πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Και δεν έχετε καταλάβει κάτι? Ότι όλοι εσείς μαλώνετε για το ποιος θα είναι ο νταβάς σας. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι απλά και λαϊκά. Ο ελληνικός λαός μαλώνει για το ποιον θα έχει νταβά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή μαλώνετε για το ποιος θα σας εκμεταλλεύεται. Και έρχομαι εγώ και σας λέω ότι, παιδιά, όλοι κοιτάνε την προσωπική τους καριέρα. Όλοι θέλουν μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Και με βρίζετε. Δεν βγάζω άκρη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν βγάζω άκρη. Και να σας πω και κάτι. Μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Λέω εγώ τώρα, μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Το μουσι το έχω, με την Ορθοδοξία καλές σχέσεις έχω. Πνευματικό εσφιγμενίτη έχω. Δυναμικός είναι, ξέρω τι εστί Ορθοδοξία. Όχι σαν αυτά τα τετρακιά που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Βρελές, να δοκιμάσω μήπως μπορώ να ψάλω κιόλας. Να διαβάζω, ξέρω. Καλά μάτια έχω, μοιοπία δεν έχω. Τι να κάνω? Να ξεκινήσω, λέτε? Και δεν ξέρω και πώς λειτουργεί. Στην Ελλάδα μπορείς με κονέ να γίνεις τα πάντα. Μην τρώτε σανό, τα πάντα. Εδώ άλλος που πουλούσε πέτρες, ρε. Έγινε ιερέας. Ένας θεός ξέρει αν είναι κανονικός ή αν μόνος το αποφάσισε μια μέρα ότι είναι ιερέας, αλλά οκ. Okay. Είναι αυτό το τραγούδι που λέει ώρες, ώρες, με πιάνει μια τρέλα. Ξαναλέω, τι γίνεται με τα φαντ? Τι γίνεται με τις παραλίες? Τι γίνεται με τις τουριστικές περιοχές? Προσέχει κανένας να μην μείνουμε μόνοι μας χωρίς περιουσία στην ίδια μας την πατρίδα? Όχι. Έχετε βάλει φύλακα της ελληνικής περιουσίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα το σκάνδαλο του κτηματολογίου. Δεν ακούτε. Λες και παίζει το βιολί του Τιτανικού. Δεν σας νοιάζει. Λες και έχετε αποδεχθεί ότι βυθιζόμαστε. Θα πούμε για τις υποκλοπές. Δεν έχουμε καλεσμένο σήμερα. Θα πούμε για τις υποκλοπές. Έχουμε 3 ώρες πάλι. Όλα θα τα πούμε. Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. '91 καθηγητές προτείνουνε ως λύση για μια καρέκλα έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ραδιοφωνικό σποτ. Το εμπορικό αν ακούει, παρακαλώ πολύ να το κάνουμε σποτ αυτό. 91 καθηγητές προτείνουνε ως λύση για τη σωτηρία της Ελλάδος έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όταν είχε την εξουσία δεν έκανε τίποτα καλό για την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ίσα ίσα φήμες λένε ότι εκμεταλλεύτηκε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να κλείσει στη φυλακή αυτούς που ήθελε. Και φωνάζουν και τσιρίζουν για δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Ωραίο δεν θα ήταν? Ο κύριος Κοτάκης τι έχει να πει για όλα αυτά? Είναι σε όμιλο. Κύριε Κοτάκη, 1000 συγγνώμη, είστε σε όμιλο, το ξέχασα. Δεν σας επιτρέπουν να βγείτε να κάνουμε συζήτηση, κύριε Κοτάκη. Το θυμάμαι. Ο κύριος Κοτάκης δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο να συζητήσουμε. Γιατί δεν του το επιτρέπουνε? Ποιος δεν σας το επιτρέπει? Ένας θεός ξέρει, δεν ξέρω. Ρωτάω
Δεν μου το διευκρινίσατε αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, το ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ σωστός σε όλα. Δεν πρόκειται ποτέ να εκθέσω ή να προσβάλλω κάποιον. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας δεν είναι δυνατόν να δίνει μια τέτοια απάντηση. Δεν είναι δυνατόν να μην έρχεται να συζητήσει με ένα νέο άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Και γενικά θεωρώ ότι εκεί πέρα έξω ο κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του βάζουν εμπόδια. Δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του λένε τι να κάνουνε. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνω. Μπορεί να είμαι περίεργος, μπορεί να με χωνεύετε, αλλά είμαι ο εαυτός μου. Κόντρα στους ομίλους, κόντρα σε κάθε εξουσία, κόντρα στους ψεύτες ολιγάρχες και στους παράνομους ολιγάρχες, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, έτσι, μην τα μηδενίζουμε όλα. Κόντρα σε όλους αυτούς που δεν σέβονται το διπλανό τους, που δεν σέβονται την ελληνική κοινωνία και πολεμάνε με κάθε τρόπο αυτήν εδώ την πατρίδα, που δεν προστατεύουν την εθνική κυριαρχία, την εθνική αυτονομία, την εθνική παραγωγή και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα έκανε καλό. Κόντρα σε όλους αυτούς. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό και λένε εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνίζεστε γι' αυτό. Τι, το παπατζιλί κι αλλού. Άστο, δεν είσαι εδώ πέρα τώρα να πούμε σε κανένα σχολείο που πας και σου δίνουν ένα ρόλο και λες: α, ναι, είναι αυτός. Μπράβο, χειροκροτήστε τον. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος είσαι, δεν με νοιάζει τι ρούχα φοράς, δεν με νοιάζει η οικονομική σου κατάσταση. Εμένα με νοιάζει η άποψή σου. Εμένα με νοιάζει να κάτσω να ακούσω τι έχεις να πεις. Και όταν αυτά που μου λες είναι αρλούμπες, δεν σε σέβομαι. Άμα μου πεις σωστά πράγματα, θα σε σεβαστώ. Όποιος κι αν είσαι. Δεν πάνε να είσαι ζητιάνος, δεν πάνε να είσαι εκατομμυριούχος, δεν πάνε να είσαι άστεγος, δεν πάνε να έχεις 10 ξενοδοχεία. Θα κριθείς από την άποψή σου και από τον τρόπο που μιλάς για τους υπόλοιπους και αν σέβεσαι τους υπόλοιπους. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.

0: Έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε, ναι. Για τα μηνύματα, τι να σας διαβάσω τώρα μηνύματα, ρε παιδί. Δεν θέλετε να κάψετε φλάτζα, ακόμα είναι νωρίς, ακόμα είναι... δεν έχει πάει 2 η ώρα. Μήπως να τα αφήσουμε για πιο μετά. Μήπως να τα αφήσουμε πιο μετά, καλύτερα νομίζω θα ήταν. Τώρα είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, όχι αδερφέ, δεν θέλω να σας κάψω ακόμα το μυαλό. Δεύτερη ώρα θα διαβάσουμε μηνύματα, τα οποία μου έχουν στείλει, για να κλάψετε. Να κλάψετε στο γέλιο. 136 εκατομμύρια ρίχνουν οι Ισραηλινοί στην Καλαμάτα. Εδώ πέρα ρε, έρχεται και ρίχνει μια εταιρεία λατομείων 80 χιλιάρικα σε μια περιοχή και όλοι κάνουν γαργάρα. Άλλοι που ρίχνουν 136 εκατομμύρια. Εδώ Βούλγαροι χτίζουν ξενοδοχεία στη Χαλκιδική και οι τοπικές κοινωνίες δεν μιλάνε, δεν λαλάνε, γιατί σου λένε έρχεται Μπικικίνη. Ποια Ελλάδα, ποιο έθνος, ποια πατρίδα, ποιο μέλλον, δεν τους νοιάζει. Όλοι κινούνται με βάση το χρήμα. Όλοι κινούνται με βάση τη φυλαργυρία. Και δεύτερη ώρα θα κάνω και μια ανάλυση για τα τρία φύ. Εδώ ρε ο Γκλέτσος έβγαινε, σας έλεγε ότι ψήνει το ψάρι και από τις δύο πλευρές. Εδώ ο Γκλέτσος έβγαινε και σας έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Το ξεχάσατε αυτό? Ο Γκλέτσος το έλεγε, δεν το λέω εγώ. Ναι ρε, ο Γκλέτσος το έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Εγώ φταίω που το έλεγε ο Γκλέτσος? Δεν έχω τώρα έτοιμο το ηχητικό, λες να προλάβω να το βρω? Για κάτσε, Γκλέτσος, έχω πάει με άντρα. Σίγουρα θα το έχουν ανεβάσει, δεν υπάρχει, το θυμάμαι εγώ, δεν με νοιάζει, το θυμάμαι. Έχω πάει με άντρα, ορίστε, βάλτε ρε να τα ακούσουμε λίγο το ηχητικό που λέει ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Ο άνθρωπος το παραδέχθηκε. Και κάτι έλεγε κιόλας ότι άμα δεν το έχει ψήσει το ψάρι και από τις δύο πλευρές, δεν ξέρεις αν σου αρέσει. Κάτι τέτοια θυμάμαι. Για βάλε μήπως έχω καταλάβει λάθος.
1: Λέω να μου φέρουν μισό ωραίο αγόρι. Και επειδή μιλήσατε για τα δικαιώματα των ανθρώπων, εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί.
2: Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Άντρα, πάει.
1: Σα παρακαλώ, ναι.
2: Με άντρα.
1: Όχι.
2: Όχι,
1: όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ που πάει και το λέω.
1: Το λε.
0: Δεν ακούγεται πολύ καλά αυτό το ηχητικό. Περιμένετε ένα λεπτό να το βρούμε λίγο σε καλύτερη ανάλυση. Δεν το είχα προετοιμασμένο. Τι να σας κάνω. Δώστε να, δώστε να, δώστε. Το έχουμε. Πιο πριν. Πού είναι?
3: Απόστολος.
2: Όχι, όχι.
0: Εδώ είσαι, εδώ είσαι.
3: Επειδή είσαι ωραίο αγόρι. Και επειδή μιλήσαμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Με άντρα πάει.
3: Με μαύρη, ναι.
2: Με άντρα.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
3: Το λες.
2: Βέβαια το λέω.
3: Πού το έχεις πει, ρε?
2: Εδώ τώρα.
3: Μια φορά έχεις πει.
2: Εδώ τώρα. Με άντρα.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
3: Το λες.
0: Εντάξει, είναι περήφανος από ό,τι φαίνεται ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Αυτές είναι οι ειδήσεις σας. Αυτά είναι που μαθαίνετε από την τηλεόραση. Δεν με νοιάζει που βγαίνουν εδώ, σε μένα θα βγούνε. Τους προσκαλώ. Ναι, ναι, τα είδα τα μηνύματά σας. Δεν έχω χρόνο, έχει πάει και 56. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψω τη δεύτερη ώρα. Να αναλύσουμε κάποια πραγματάκια. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα όμως, την πρώτη ώρα, συγγνώμη. Και μίλησα για ειδήσεις. Ανεβάζουν τώρα μια είδηση, ακούστε τώρα εδώ η είδηση. Θα πέσετε από τα σύννεφα με αυτή την είδηση. Γράφουνε τώρα στις ειδήσεις. Συνελήφθησαν, λέει, 7 Ρωμά με οπλισμό. Αυτή είναι η πρώτη φορά ξαναγίνεται. Πρώτη φορά ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι λες και λέμε ότι παρατηρήθηκε νερό στον ωκεανό. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν το περιμέναμε καθόλου αυτό το πράγμα. Που δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση. Σοβαρά τώρα βρέθηκε οπλισμός. Στο τέλος θα μας πείτε ότι μέσα σε αυτά τα γκέτο υπάρχουν ναρκωτικά. Τρομερή είδηση. Τι κάνουνε για αυτά όλα? Δεν κάνουνε τίποτα. Εγώ αυτά θέλω να ακούσω, ρε. Ποια είναι η λύση σας? Πώς θα τα καταπολεμήσετε, αν τα καταπολεμάτε? Και αν δεν παίρνουνε συγκεκριμένα προσωπάκια της εξουσίας μίζα. Focus FM 103,6. Όλοι στο κλαρί εδώ. Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων.
4: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
5: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 2.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
7: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
8: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
11: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
12: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
15: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
16: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
17: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
18: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
19: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
20: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
19: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
21: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
19: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
21: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
19: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
22: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
19: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
22: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
19: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
22: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
19: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
19: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
22: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
23: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει.
1: Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
20: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
20: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
20: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
20: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
20: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
24: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
25: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
26: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
28: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
29: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μη κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει. Ο Κύριος για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας. Και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, που είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
0: Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
3: Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
0: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία
4: των καθηκόντων?
0: Χρονικά είναι κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθήκοντων?
3: Είναι στα καθήκοντά του.
0: Είναι στα καθήκοντα η μίζα?
3: Ναι.
5: Την άλλη άποψη.
6: Αναλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
7: Τα ακούσατε αυτό το ηχητικό? Το ακούσατε αυτό το ηχητικό για να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά κάποια πράγματα? Κατάλαβε κανένας τίποτα? Το ξαναβάλω τώρα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Νετόλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Βάλε ξανά αυτό το ηχητικό λίγο. Πονάει αυτό το ηχητικό. Πονάει τον ελληνικό λαό. Αλλά τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι αλήθεια. Θα με βρίσετε, θα πείτε απεσιόδοξες τέτοια ιστορίες. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Πάτα, λοιπόν, άνοιξε τα αυτιά σου. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου και άκου τι λέει εδώ πέρα η Μπενάκη στον Παπούλια. Ψάξε να βρεις ποια είναι η Μπενάκη. Πάτα. Πάτα, δάχτυλα έχεις. Και όσοι δεν έχουν δάχτυλα, παιδιά, βρείτε άλλο τρόπο. Πείτε το διπλανό σας να ψάξει. Λοιπόν, ποια είναι η Μπενάκη? Διάβασε ποια είναι η Μπενάκη. Ποιος είναι ο Παπούλιας? Ποιος είναι ο Παπούλιας? Τι είπε η Μπενάκη στον Παπούλια το 2005? Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι.
6: Αναλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
7: Χρειάζεται να πει κάτι άλλο? Τα είπε όλα! Πλέον την Ελλάδα δεν θα την ελέγχουν οι Έλληνες! Πώς αλλιώς να το πει δηλαδή για να το καταλάβετε? Επειδή εσείς θέλετε να τρέφετε ελπίδες ότι εύκολα κάποιοι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο θα αλλάξουν την κατάσταση. Ας είμαστε ρεαλιστές. Όλα αυτά τα χρόνια που κάποιοι ταρπάζανε και κάνανε μούγκα, η Ελλάδα οδηγούνταν σε μια καταστροφή. Ποια είναι αυτή η καταστροφή? Το ότι θα διαχειρίζονται τον εθνικό μας πλούτο ξένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλός ή κακός, βάλτε το μέσα στο μυαλό σας και σταματήστε τα χαζά σας. Και εμένα με πληγώνει. Και εγώ δεν θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά αναγνωρίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι αρπάζανε τα χρήματα και κάνανε γαργάρα. Και τώρα Τα πάθες. Στέλνουν και μηνύματα. Σχολεία στις δημοσκοπήσεις. Τι να σχολιάσω στις δημοσκοπήσεις. Σας έχω πει, μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν ισχύουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Είναι όλα ψεύτικα για να κατευθύνουν τα μυαλά σας προς μια συγκεκριμένη πορεία. Για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι του συστήματος. Δεν ισχύουν αυτά τα ποσοστά. Οι δημοσκόποι είναι κρατικό γρανάζι. Οι δημοσκόποι πολεμάνε τους αντισυστημικούς και κρατάνε τη Νέα Δημοκρατία στο 38%. Και δίνουν ποσοστά φυσικά στα τσιράκια τους. Αυτοί κόβουν και ράβουν την πίτα. Αυτοί προετοιμάζουν το έδαφος. Αυτοί σας κάνουν ένα μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Ξέρετε τι είναι? Η μπουκιά της μπεσαμέλ πριν φτιαχτεί το παστίτσιο. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Σαν να σου λένε ότι ετοιμάσου. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις τώρα που βγάζουν στα κανάλια. Γιατί άμα κάνει κάποιος τώρα μόνος του μια δημοσκόπηση, που για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται. Σας το λέω. Εγώ είμαι στα πρόθυρα να κάνω καταγγελία στον πρωινό. Ένα τσακ θέλω να τον κάνω καταγγελία. Για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί λέει ότι δεν βγάζω ψάρια, ενώ τον έχω προκαλέσει και αυτό να πάμε για ψάρεμα και δεν έρχεται. Και επίσης, γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στο ποιοι βγάζουν δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει καθένας του γουστάρι σε αυτή τη ζωή. Θα τον πάω στα δικαστήρια. Τελείωσε. Και ας έρθει εκεί πέρα μετά να μας πει πώς έβαζε βαρύδια μέσα στα ψάρια, μέσα στη σακούλα, για να κερδίζει διαγωνισμούς. Για να έχουν να είναι πιο βαριά τα ψάρια. Στη σακούλα μέσα. Μου έβγαζε σαρδέλες και τα παρουσίαζε συναγρίδες. Και τις σαρδέλες δεν τις έβγαζε αυτός. Είχε κύμα και πηδούσαν έξω στο λιμάνι. Και τις μάζευε από το τσιμέντο. Τώρα άκου σου λέω. Για να μην αρχίσω να βάζω τώρα τα ηχητικά που μας έλεγε εδώ πέρα ότι θέλει να πηγαίνει πάνω στα βόρεια να ψαρεύει καβούρια. Ότι αυτό είναι το όνειρό του. Ας! Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε ποιανού Θεού αντιπρόσωποι είναι οι παπάδες, αφαιρέστε τους τον μισθό. Η μάσκα τότε πέφτει. Και του Έλληνα και του ψηφοφόρου και ολονών. Η μάσκα του καθενός πέφτει από τη στιγμή που του κόβει το μισθός. Θέλετε να δείτε οι παπάδες σε ποιον Θεό πιστεύουνε? Κόψτε τους το μισθό. Γιατί εγώ ξέρετε τι αναγνωρίζω? Ότι τώρα που έγιναν αυξήσεις, ξαφνικά ξανααγαπιούνται. Τώρα που τους έκανε αυξήσεις, που αυτό σημαίνει προεκλογική περίοδος, από τη στιγμή που βλέπετε αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στα παπαδάκια, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Προεκλογική περίοδο, μπήκαμε, ναι. Τώρα δεν είναι τυχαίες οι αυξήσεις. Κάθε φορά προεκλογικά έρχονται αυξήσεις, μοιράζουν χρήματα, ξέρετε. Για βάλε, ναι, τι, έχεις έναν Μητροπολίτη? Ναι, δώσ' το Μητροπολίτη. Τι λέει για τον Άδωνη Γεωργιάδη τα καλύτερα? Λογικό, ρε αδερφέ, λογικό. Γίνανε αυξήσεις. Δεν θα αρχίσουν τώρα όλοι αυτοί να μιλάνε με καλά λόγια για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία? Δώσε, για να ακούσουμε τι έχει να πει. Τι έχει να πει ο συγκεκριμένος, για να ακούσουμε. Όποιος κι αν είναι αυτός. Είναι σίγουρα ιερέας, Μητροπολίτης, παπάς, δεν ξέρω τώρα τι βαθμό έχει. Ξέρετε, το πρόβλημα και με τους ρασοφόρους είναι δεν φοράνε τα γαλόνια. Δεν έχουν παράσημα. Δεν έχουν σαρδέλες. Δεν έχουν τίποτα. Κάτι ρε παιδιά, να σας γνωρίζουμε μακριά. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι ολόιδιοι. Πώς διακρίνουμε δηλαδή τι είναι ο άλλος? Δώστε να.
4: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέει αποκλειμένο η Υπουργία. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα. Εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίο τύπο μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το λέω στο Καναδά ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω Τσακώνομαι, ξέρετε, το λέω και από την αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεό δύναμη, κουγιά.
7: Το βραβεύουνε κιόλας. Είναι απίστευτη η δουλειά που έχετε κάνει. Είναι τρομερή αυτή η κυβέρνηση, σου λένε οι παπάδες. Μα είναι απίστευτο, μας έχετε κάνει αύξηση 100%. Είστε φοβεροί υπουργοί. Εν τω μεταξύ, βλέπω κάτι Μητροπολίτες οι οποίοι δεν έχουν θέμα με όλο αυτό που γίνεται με τους ομοφυλόφιλους. Που να σου πω την αλήθεια, για μένα δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί οι παπάδες. Εδώ πέρα έχουμε δει, ρε παιδιά, ιερέα να βγαίνει φωτογραφία με τον Ηλιόπουλο, τον Άσο Ηλιόπουλο, όχι τον άλλον της ΑΕΚ. Ο άλλος της ΑΕΚ, από όσο λένε φήμες στην πιάτσα, γέρνει για φαγητάκια προς Κολωνάκι με Καριστιανού. Οι φήμες το λένε, οι φήμες. Μιλάμε για τον Άσο Ηλιόπουλο, ο οποίος δηλώνει αριστερός και σηκώνει σημαία που γράφει πάνω, σηκώνει τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αυτός ο Νάσος Ηλιόπουλος και γράφει πάνω αυτή η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό. Αυτό γράφει ο Νάσος Ηλιόπουλος. Σηκώνει μια σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γράφει πάνω, της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό. Από πού κατάγεσαι ρε άντρεφε, για εξήγησέ μου λίγο. Από πού κατάγεσαι? Από το Λουλουδιστάν? Από πού είσαι δηλαδή και της πατρίδας σου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό? Από το Ταμτούμ? Από πού είσαι δηλαδή ρε άνθρωπε? Εγώ αυτή τη σημαία δεν την έχω ξαναδεί. Εγώ αυτή τη σημαία γνωρίζω ότι είναι η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πατρίδα? Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δηλαδή χώρα σου? Δηλαδή αν πας έξω τι, και σε πούνε από πού είσαι ρε φίλε? Από πού μας έρχεσαι? Τι θα πεις? Έρχομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Κατάγομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Τι θα πεις δηλαδή? Ποιος είναι ο πολιτισμός της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας? Για να καταλάβω. Το αν το έχεις γυρίσει σε υγραέριο, το αν έχεις ή δεν έχεις τσουτσούνι, το αν είσαι ή δεν είσαι γκέι, το αν είσαι ή δεν είσαι λεσβία, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας. Και κοντά σε τέτοιους ανθρώπους βλέπουμε και ιερείς. Και λες, φίλε, εντάξει, παρετούμε από τη ζωή, σηκώνομαι, φεύγω. Δεν είναι δυνατόν τώρα να συμπίπτουν αυτά τα δύο. Δεν γίνεται. Κάπου δεν τα βρίσκουνε. Κι όμως έχουν βγει ιερείς και έχουν πει ότι νέοι ομοφυλόφιλοι πρέπει να παντρεύονται. Ρε φίλε, ας παντρευτούνε. Στο Δημαρχείο! Πρέπει να παντρεύονται στην Εκκλησία. Θέλουν να παντρευτούν οι άνθρωποι. Θέλουν να παντρευτούνε, ας παντρευτούνε. Πρέπει να παντρευτούν στην Εκκλησία. Και ο ιερέας να λέει ότι ναι, αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή σε πιάνει τρέλα, δεν ξέρεις τι να πεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο προμηθευτής των Ζάναξ στην Ελλάδα. Α, σε περίπτωση που πάθει κάτι αυτός ο προμηθευτής, παιδιά, φορέστε πανοπλίες. Φορέστε πανοπλίες, σωστό, δεν σφύριξα. Έτσι θα κελαϊδάνε οι παπάδες τώρα υπέρ της κυβέρνησης. Ο νεοέλληνας φίλη μου είναι ο μόνος που μαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Μαλώνουνε με την τεχνητή νοημοσύνη, το καταλαβαίνετε. Ρωτάνε πράγματα στο μηχάνημα, ρωτάει ο άλλος. Πες μου αν ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει μόνο δύο βυζιά. Του απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη, φίλε μου, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και το μαλώνει, μαλώνει την τεχνητή νοημοσύνη. Ο άλλος ρωτάει στους νεκροθάφτες, τι ευχόμαστε, να είναι πάντα γεμάτοι? Του λέει όχι, αυτό δεν είναι ευγενικό. Όχι, λέει, δεν είναι δυνατόν εσύ να μου κάνεις εμένα υποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μίλα μου καλύτερα. Πες μου ναι ή όχι. Δεν θα μου λες ότι θες εσύ. Ο άλλος ρώτησε πώς ξέρει ο τυφλοπόντικας ότι είναι τυφλοπόντικας. Τι μας νοιάζει αν ξέρει ο τυφλοπόντικας αν είναι τυφλοπόντικας? Έχουμε και τους βίγκαν. Αυτοί να δεις τι ρωτάνε. Ρωτάει ο άλλος αν φάω φυτό, λέει, που έχει φάει μύγα το φυτό, θεωρείται ότι έφαγα κρέας? Ναι, γιατί θα σώσει το περιβάλλον αν δεν φας το φυτό που έφαγε μύγα. Έχετε χαζέψει τελείως. Πείτε μου, έχετε χαζέψει? Πάτε καθόλου καλά? Είστε σοβαροί? Δίνετε οδηγίες και μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη? Του λέτε θα μου λες μόνο ναι ή όχι και θα μου μιλάς καλύτερα και θα μου δίνεις τις απαντήσεις που θέλω και δεν γνωρίζεις εσύ? Είναι και αυτοί που λένε ότι δεν γνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, σε κάποια πράγματα κάνει λάθη και πρέπει να τη χειρίζεσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά δεν γίνεται να την μαλώνεις, ούτε γενικά να εκνευρίζεσαι. Ο άλλος απειλεί την τεχνητή νοημοσύνη. Λέει στην εφαρμογή, θα σε κλείσω αν συνεχίσεις έτσι. Το κατάλαβες, θα σε κλείσω. Λες και ενδιαφέρει την τεχνητή νοημοσύνη αν θα την κλείσει. Ο άλλος μάλωνε για ώρες γιατί ήθελε να του πει η τεχνητή νοημοσύνη ότι 2 συν 2 κάνει 5. Πες μου ότι 2 συν 2 κάνει 5 και του έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη 4 κάνει. Όχι, πες μου ότι κάνει 5, θέλω να μου λες αυτό που θέλω να ακούσω. Ρε, συγγνώμη, του λέγε η τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπέ μου, αλλά 4 κάνει 2 συν 2, δεν μπορώ να σου πω ότι κάνει 5. Όχι, απάντησέ μου αυτό που θέλω. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ώρες, ώρες, με πιάνει μια τρέλα. Θέλω να σηκωθώ να φύγω, να πάω πάνω στο βουνό, χωρίς τεχνολογία, χωρίς τίποτα. Καθαρό οξυγόνο. Δεν με νοιάζει πως θα επιβιώσω, δεν θέλω να δω ξανά κανένα.
5: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
8: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
5: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
9: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
10: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641-0-25-776.
11: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
12: Το Double Espresso Café.
11: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
11: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
11: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
11: Double Espresso Café.
12: Διπλή απόλαυση.
13: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
13: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
13: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
30: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
31: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές.
30: Σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
1: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
2: Μήπως να πετάμε τότε.
1: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
17: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
18: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
19: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
18: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
19: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
18: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
19: Καθαριστήρια So Clean.
18: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
19: και πλατεία 3 Φανάρια.
18: Και στο www.soclean.gr.
17: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
20: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
21: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 26415445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμπη.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Και έχουμε μείνει εμείς εδώ με τον Κυρανάκη. Πρόβλημά σας! Εγώ υπεύθυνη δήλωση ξέρω να κάνω. Η τραγωδία της Θεσσαλίας πάντως δεν μου φαίνεται ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε τυχαία. Δεν θέλω να είμαι συνωμοσιολόγος, δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, δεν θέλω να μελέτε ψεκασμένο. Τότε είχαν βγει κάποιοι άνθρωποι και είχαν πει ότι είχαν σπάσει κάποια φράγματα. Το πώς σπάσανε τα φράγματα δεν έγινε ποτέ έρευνα. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει ας με κατακρίνουνε. Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα, γιατί σπάσανε τα φράγματα, έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίος. Αυτή τη στιγμή, σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα, χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε. Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουν τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευκη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε Νέο Ισραήλ. Οκ. Okay. Οκ. Okay.

0: Ο άλλος μας λέει ότι με τις υποκλοπές ο Εβραίος αυτός, ο Ταλ Ντίλιαν, έχει στα χέρια του στοιχεία τα οποία καίνε το Μαξίμου. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας ο οποίος να βγει και να πει ότι καλό τον Ταλ Ντίλιαν να έρθει να καταθέσει. Τι έχει στα χέρια του? Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Ποια είναι αυτά τα συμφωνητικά? Ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις? Ποια είναι αυτά τα email, ρε άνθρωπε? Υπάρχει ένας καταδικασμένος που λέει ότι έχει στα χέρια του αποδεικτικά στοιχεία που εμπλέκουν την ΕΥΠ και την κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και δεν υπάρχει ένας που να έχει τα κάκαλα εισαγγελέας να βγει να πει καλό τον Ταλ Ντίλιαν σε απολογία. Δεν υπάρχει. Βάλε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Βάλε, γιατί πιστεύουν ότι λέω ότι μου κατέβει στο κεφάλι.
1: Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΥΠ, επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του Πέδρου, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του Πέδρου, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα ή οτιδήποτε άλλο, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
2: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
1: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών, και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Ιντελέξα, η υπεύθυνη της Ιντελέξα, με στελέχη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές

0: Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας, που για το θέμα του λειτουργίας του Πέδαδρου, και το Πέδαδρο ποιους στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικά, θέλω να πω, και το θέμα, τα θέματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γιατί δείχνει μια καθημερινότητα όπου τα άτομα που απευθύνονται για να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες και να βοηθηθούν είναι ουσιαστικά στελέχη της ΕΕΠ και καταλαβαίνει κάποιος ότι
1: υπάρχει συνεργασία.
0: Και υπάρχει συνεργασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά βέβαια τα έχει ο κύριος Ντίλιαν και επικαλείται ότι τα έχει ο κύριος Ντίλιαν και αναμένεται κάποια στιγμή
1: να τα δείξει κιόλας.
0: Να τα παρουσιάσει, να τα δείξει, αν βεβαίως πιεστεί, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί εξαρτάται και από τη δική του κατάσταση και, και τη δική του κατηγορία αρχικά καταδικαστή, διότι έτσι όπως έγινε το κατηγορητήριο, ναι μεν ήθελαν να αποσύσουν τις ευθύνες τις κρατικές, ότι δεν υπήρχε εμπλοκή της ΕΕΠ, θέλησαν να προσδιορίσουν ότι είναι μόνο ιδιωτικές υποθέσεις με ένα άλμα βεβαίως λογικής.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τώρα βέβαια και οι ιδιώτες όταν λένε ότι εσείς τα κόνατε,
1: μπορεί να ήταν κουτσομπόλιδες, Βασίλη.
0: Ήταν κουτσομπόλιδες και παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Ένας Ισραηλινός που δεν είχε μερικούς μήνες στην Ελλάδα ή ένας ξένος επιχειρηματίας να παρακολουθεί στρατιωτικούς ή να παρακολουθεί για δική του χρήση. Και φυσικά αυτό κλωτσάει στην κοινή λογική, αλλά και οι ίδιοι βεβαίως αντιδρούν, γιατί πάει να γλιτώσει υπεύθυνοι των υποκλοπών από κάτι, δηλαδή την κρατική συμμετοχή,
1: τη
0: ρίχνουν σε ιδιώτες, αλλά οι ιδιώτες γνωρίζουν ποιο είναι το όλον της υπόθεσης. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο εν όψη και των πιθανών αποκαλύψεων
1: όποτε
0: έρθει η χρονική στιγμή του κυρίου Ντίλιαν.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Εγώ ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Ο κακοπροαίρετος αιμονικός. Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Ο Σαμαράς. Γιατί δεν μιλάει για τις υποκλοπές. Δεν ξέρει, γιατί δεν αποκαλύπτει. Ακούστε να δείτε. Παιδάκια, όμορφα. Εγώ είμαι μικρός σε ηλικία. Και ξέρω να ξεχωρίζω το ποιος μιλάει έξω από τα δόντια. Ο άνθρωπος που ήταν πρώην πρωθυπουργός δεν ξέρει τι έχει συμβεί με αυτό το σκάνδαλο. Γιατί διαβάζω άρθρα από διάφορα site του ομίλου που τον στηρίζουν από κάτι εκδότες με κόκκινα μαγουλάκια. Στο Ηράκλειο Κρήτης, γράφει ο εκδότης με τα κόκκινα μαγουλάκια, στο Ηράκλειο Κρήτης έριξε καινούρια χαστούκια, με σκληρή γλώσσα μίλησε ο Σαμαράς για το Μητσοτάκη. Και τι είπε ο Σαμαράς? Ότι ο Μητσοτάκης πολεμά την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Αυτό σε ένα καφενείο να πας εδώ πέρα στην Ποντο Ηράκλεια και να μπεις μέσα, το λένε όλοι οι παππούδες. Υπάρχει. Να πας να μπεις τώρα, πού θες να πας? Θες να πάμε σε άλλο χωριό? Θες να πάμε στο Ζαγκλιβέρι? Θες να πάμε προς το Κιλκίς? Θες να πάμε προς τις Σέρες? Θες να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα? Δεν ξέρω. Πιο κάτω δεν κυκλοφορώ τόσο πολύ. Στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ πέρα, σε όποιο καφενείο και αν μπεις και ρωτήσεις άνθρωπο, και όχι μόνο σε καφενείο. Και στο χωράφι να πας, και στην υπηρεσία, και στο γιατρό, και στο δάσκαλο, και να πας να ρωτήσεις, φίλε, ο Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ξέρεις θα σου πει. Καλά ρε τώρα τα δεδομένα. Αυτές ήταν ρε οι σκληρές σφαλιάρες και τα γαστούκια που μοίρασε ο Σαμαράς. Ότι είπε ότι Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ρε έχετε τρελαθεί. Έχετε τρελαθεί. Είστε σοβαροί. Να μας πει ο Σαμαράς ποιοι συνεργαζόντουσαν με τον Ταλ Ντίλιαν. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τους Εβραίους. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για όλα αυτά που γινόντουσαν όταν ήταν πρωθυπουργός. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Καραμαλή, που κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα σενάριο να ξανά έχουμε πρωθυπουργό τον Καραμαλή. Καλά, εγώ γελάω με αυτό το σενάριο, αλλά κάποιοι λένε και αυτό το σενάριο. Αυτό μας έλειπε, παιδιά, να αναστενάξουν πάλι τα σουβλατζίδικα. Αυτό μας έλειπε. Αυτό μας έλειπε, να πηγαίνουν οι φουντάδες και οι ντελιβεράδες και οι βολτάδες και οι διανομής πορεία για να γεμίσουν το Μαξίμου ή το ελληνικό κοινοβούλιο με σούβλες. Έχετε δει διανομής να κάνουν πορεία, Κατεβαίνουν εκεί πέρα πόσα μηχανάκια, ένας πολύ σκληρός πυρήνας η διανομής όταν κάνουν απεργία. Γιατί πεινάει ο λαός. Αλλά τέλος πάντων, θα περνάει μπροστά από την κεντρική.

Εκεί εδώ στην Αθήνα, πορεία μηχανοκίνητη διανομέων και θα λέτε κάνουν απεργία και δεν θα κάνουν απεργία. Θα πηγαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο την παραγγελία του Καραμαλή. Αυτό μας λείπει τώρα. Κάτι άλλο που μάθαμε, μιας και που ανέφερα τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος πλακωνόταν στα γήπεδα με το Μαρινάκι. Μιλάμε για σοβαρότητα τώρα. Μιλάμε για κύρος. Μα όλοι λέγανε, μα τι επίπεδο. Μα τι επίπεδο. Μα βέβαια, όταν παίζουνε να πούμε δύο παοξίδες ή δύο Παναθηναϊκοί ή δύο Αργιανοί μπουνιές στα γήπεδα, οι οπαδοί, οι χουλιγκάνοι. Τι είναι αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Όταν παίζει ο Δημητριάδης με το Μαρινάκι μπουνιές μέσα στο γήπεδο, ήτανε μια άτυχη στιγμή. Δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους ένας εφοπλιστής και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού. Ναι. Δεν ήτανε κάτι. Σιγά μωρέ τώρα. Πήγαινε πυγμαχία. Πήγαινε πυγμαχία. Διάβασα λοιπόν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η κατάσταση της υγείας της, έσφιξε τα δόντια. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιεί πι. Πάντως ξεκίνησε για να πάει στη δεξίωση της Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη στα Ποσειδόνια. Και όλοι ξέρουμε γιατί πήγε. Το πι το είχε πετάξει μια φορά η Ντόρα Μπακογιάννη όταν χόρευε. Δεν ξέρω πλέον αν το έχει. Λοιπόν, πήγε λέει γιατί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γεφυρωθεί η διαφορά που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Κυρίως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ντόρα παίζει αυτό το ρόλο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τι θα πει? Όλα καλά? Με χτύπησαν, μου σκίσανε την μπλούζα, ξεφτυλίστηκα σε όλο το γήπεδο και επειδή ήρθε η Ντόρα τώρα εδώ πέρα και έκατσε να πούμε στην εκδήλωση, στη δεξίωση, τελειώσαμε, δεν τρέχει τίποτα? Γιατί πολλοί λένε έξω στην κοινωνία, εγώ δεν το υιοθετώ, το ότι ο Μαρινάκης δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό που έγινε, δεν έχει ησυχάσει. Δεν πάει να κεράσει όσα σοκολατάκια θέλει τώρα. Ο Βαγγέλας έχει πρόβλημα. Δεν του φεύγει με τίποτα. Αλλά την παραδέχομαι. Γιατί? Γιατί είναι 72 ετών, είναι άρρωστη και σηκώθηκε και πήγε να συμμαζέψει τις μακακίες των υπολείπων. Δηλαδή, η γυναίκα 72 χρονών άρρωστη σηκώθηκε να πάει, ρε παιδιά, να ξεκαθαρίσει πάλι την πουγάδα. Τόσοι άντρες, ρε. Σηκώθηκε πάλι η γυραντόρα να πάει να σας ξελασπώσει. Δεν τρέπεστε λιγάκι? 72 χρονών έπρεπε να πηγαίνει καμιά εκδρομή να πούμε στους καταράκτες της Έδεσας. 72 χρονών είναι. Έπρεπε να παίζει κανένα σημαριό, να τραγουδάει, να απολαμβάνει τη ζωή. Τι είναι, μαμά σας είναι ακόμα να τρέχει να μαζεύει αυτά που κάνετε? Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να αναφέρω, γιατί έχω και 10 λεπτά μπροστά μου, αν και έχει και τρίτη ώρα τα φύγει, θέλω να αναφέρω κάποιες μισθοδοσίες. Έχω και ένα ηχητικό τώρα εδώ πέρα για την πολεοδομία. Έχουμε θέματα. Πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε? Ρε, πώς περνάει έτσι η ώρα? Δύο μέρες το Σαββατοκύριακο παίρνουμε μια ανάσα και ερχόμαστε εδώ πέρα, έχουμε φορτίσει μπαταρίες. Σκέψου το καλοκαίρι που θα πάρουμε έτσι λίγο άδεια να ξεκαθαρίσει το μυαλό μας, πώς θα επανέλθουμε. Πω, πω, πω. Λοιπόν, ο δάσκαλος στην Ελλάδα παίρνει 1000 με 1300 ευρώ. Ο καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παίρνει το ίδιο. Δηλαδή, δάσκαλοι και καθηγητές στην Ελλάδα παίρνουν 1100 με 1300 ευρώ. Οι νοσηλευτές του ΕΣΥ 1200 με 1400 ευρώ. Ο αστυνομικός 1100 με 1500 ευρώ. Ο πυροσβέστης 1100 με 1500 ευρώ. Θέλετε να τα λέω απλά με τον κατώτατο? Ωραία, πάμε έτσι για να μην μπερδεύεστε. Δάσκαλοι και καθηγητές παίρνουν 1100 ευρώ. Νοσηλευτές του ΕΣΥ
1.100 ευρώ. Αστυνομικοί, 1.200 ευρώ. Πυροσβέστες, 1.200 ευρώ. Λιμενικοί, 1.200 ευρώ. Στρατιωτικοί, 1.200 ευρώ. Οι γιατροί, 1.600 ευρώ. Οι δικαστές που είναι πρωτοδιορισμένοι, 2.500. Οι πανεπιστημιακοί λέκτορες και οι επίκουροι, 2.000. Και οι μητροπολίτες παίρνουν 5.000. Σας φαίνεται λογικό? Έχουμε από τη μία μεριά αυτούς που διδάσκουν τα παιδιά σας, που θα σας σώσουν τη δύσκολη στιγμή, που καταπολεμούν την παρανομία, που τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά, που θα πάνε πρώτοι στον πόλεμο, και απ' την άλλη έχουμε τους παπάδες με το λιβάνι. Και μαντέψτε, ο Μητσοτάκης δίνει σε αυτούς τους παπάδες με το λιμάνι, τους μητροπολίτες, 5.000. Και στα παπαδάκια δίνει 3.000. Και στο νερουλά της Βουλής και σε αυτό να δίνει 3.000. Το καταλαβαίνετε? Σας κοροϊδεύουνε. Υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Και δεν είναι ορθόδοξοι όλοι αυτοί. Οι μητροπολίτες και οι παπάδες που δέχονται αυτά τα λεφτά. Δεν είναι ορθόδοξοι. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Και αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες. Σας αρέσει να το ξαναπούμε? Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Αν θεωρώ, αν μου ζητούσε κάποιος να πω μια παροιμία, θεωρώ ότι η παροιμία που ταιριάζει καλύτερα στους Έλληνες, στους νεοέλληνες πολίτες, είναι αυτή. Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το χρόνο σου χάνεις και το γουρούνι ενοχλείς. Το σκέφτομαι να πάω να γίνω παπάς. Το σκέφτομαι. Σοβαρά σας μιλάω, το σκέφτομαι. Λες, ρε λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα που σήμερα έχει αναρτήσει, που σήμερα έχει βάλει μέσα αυτή την εφημερίδα τη σημερινή το άρθρο, την τοποθέτησή μου για την Καριστιανού. Για μένα αυτή είναι η αλήθεια μου. Λέω πράγματα μέσα που δεν τα ξέρει κανένας. Έχουμε δώσει έναν αγώνα ισχυρό και δεν επιτρέπω σε κανέναν, σε αυτούς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, σε αυτούς τους δημοσιογράφους που καθημερινά εδώ πέρα σας ενημερώνουνε, να τους αδικούνε. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Δεν επιτρέπω την αχαριστία απέναντι στο Focus FM 103,6. Βοηθάμε γιατί θέλουμε και βοηθάμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Εντάξει. Θα εκτιμάτε κάθε κίνησή μας. Γιατί αν σας βοηθάμε και δεν μας εκτιμάτε, δεν θα σας ξαναβοηθήσουμε. Απλά πράγματα. Γιατί δεν θέλω να βοηθάω αχάριστους. Δεν θέλω ρε φίλε, δεν γουστάρω. Και στη ζωή μου ισχύει αυτό. Όχι μόνο με το ραδιόφωνο. Και στη ζωή μου ισχύει. Δεν έχει με να κάνει μόνο με τη δουλειά. Δεν γουστάρω να βοηθάω αχάριστους. Δεν γουστάρω, δεν με γεμίζει ρε φίλε. Από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι άλλος είναι αχάριστος, τελειώσαμε.

0: δεκτή, λέει, έκανε την παρέτηση του Πέτρου Κόκαλη ο Πέτρος Κόκαλης. Τρομερή είδηση. Είναι σαν αυτό με την Καριστιανού που αποδέχθηκε, όχι αποδέχθηκε, ναι, αποδέχθηκε την παρέτησή της. Που έλεγε τότε θέλω να μου στείλουν email για να φύγω από το σύλλογο. Και όταν τη στείλανε email έλεγε αυτό το email είναι παράνομο. Ρε, εσύ δεν είπες να σου στείλουμε email για να φύγεις από το σύλλογο των τεμπών, των θυμάτων. Σου στείλανε email και μετά έλεγες δεν είναι νόμιμο το email. Μόνοι τους μαλώνουν. Άλλη είδηση. Κόμμα, λέει, το κόμμα, λέει, του Σαμαρά θα ονομάζεται πολιτικό φθινόπωρο. Παλαιότερα είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη, δεν έπιασε και τώρα το πάει στο πολιτικό φθινόπωρο. Σου λέει έφταιγε η εποχή. Την άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια. Ο κόσμος κυκλοφορεί πλέον με κοντομάνικα. Δεν τους άρεσε. Πάμε με πολιτικό φθινόπωρο. Ίσως πιάσει. Αν δεν πιάσει και αυτό, μπορεί όταν είναι 90 χρονών, 1000 χρόνια να ζήσει ο άνθρωπος. Μπορεί όταν είναι 90 χρονών να κάνει τον πολιτικό χειμώνα. Και όταν είναι 120 το πολιτικό καλοκαίρι. Πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα, Αντώνη. Όλα τα ονόματα. Μην είσαι άδικος. Και μην διαβάζεις τις δημοσκοπήσεις του Sky. Γιατί σε κάνουνε να χαίρεσαι. Εντάξει. Δημοσκοπήσεις του Sky βγάζουν ότι είναι ο πιο όμορφος ο Μητσοτάκης. Θεωρώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσε. Θα μπορούσε το Sky να κάνει μια δημοσκόπηση και να βγάλει ότι ο πιο όμορφος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να το κάνει. Που, συγγνώμη, έχω άποψη, χάλια. Χάλια μαύρα. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Το μαλλί πρώτα απ' όλα θυμίζει κουρτίνα παλιού σπιτιού. Αυτά τα σπίτια τα οποία είχαν, ξέρετε, τις αντίκες και την κουρτίνα η οποία είναι χυτή. Αυτό μου θυμίζει το μαλλί του Μητσοτάκη. Δεν θέλω να τον προσβάλλω. Ποιος είναι ο κομμωτής σου, αδερφέ, και ποιος σε κουρεύει με αυτόν τον τρόπο να μπορείς να έχεις κουρτίνα στο μέτωπο. Και για το κουστούμι έχω να σχολιάσω. Φοράνε κουστούμι και μου κλείνουν το ένα το κουμπί. Και τους είναι μικρό το κουστούμι. Και περπατάνε και τεντώνεται το κουμπί, φωνάζει βοήθεια. Ρε φίλε, άνοιξε το κουμπί. Και να πω ότι είσαι και κάνας εύσωμος, σαν κλαδί είσαι. Άνοιξε το κουμπί, ρε αδερφέ. Και πάρε μεγαλύτερο κουστούμι. Να είσαι ωραίος, να είσαι κυμπάρης. Με τα στενά. Τι νομίζεις? Οι μοδίστρες έχουν πέρασει. Δεν βλέπεις τη μοδίστρα της Καριστιανού? Από το πουθενά μπορεί να την κατεβάσει υποψήφια. Και από το πουθενά να υπάρχει βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί κατέβηκε με την Καριστιανού μοδίστρα. Να δω τότε τι θα πάθει. Να δω τότε τι θα πάθει. Θέλεις φίλε μοδίστρα. Θέλεις μοδίστρα. Βάλε τον Γκρίνμπεργκ, γιατί σαν επικοινωνιολόγος δεν ξέρω, νομίζω δεν τα πάει πολύ καλά.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
5: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
7: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
8: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
7: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
8: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
7: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
8: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
8: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
10: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
11: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
13: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
18: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
17: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
18: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
17: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
19: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
20: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
21: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
22: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
23: 3,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
24: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
25: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
26: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
27: Νιάου.
28: Νιάου.
26: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
29: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
26: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
29: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς. Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
7: Είναι τόσο.
6: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
27: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό το φαγοπότι των χιλιάδων ευρώ στις πολεοδομίες, για να βάλω και το ηχητικό που θέλω για να ακούσετε, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Θεωρώ το ότι η μίζα στην Ελλάδα πάει σύννεφο και το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Το θέμα είναι, θα αλλάξει ποτέ αυτή η κατάσταση? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι? Γίνεται? Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί δεν τιμωρούνται αυτοί οι κρατικοί υπάλληλοι οι οποίοι βοηθάνε τη διαφθορά. Βοηθάνε στην παρανομία. Οι οποίοι δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε δεν δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το κάνουν για προσωπικό τους όφελος. Βάλε το ηχητικό λίγο για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Γιατί μπορεί να μην τους έχουν ενημερώσει για αυτό που συμβαίνει. Αν και έχουμε δει και στη Χαλκιδική μια αντίστοιχη περίπτωση με την πολεοδομία και επέστρεψαν όλοι στην υπηρεσία κανονικά. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Τώρα με τις πολεοδομίες Αττικής, τα ίδια. Τα ίδια με τους διορισμένους από την εξουσία.
7: Ζουν στη διπλανή πόρτα, θησαυρίζουν από υποθέσεις διαφθοράς. 1.000 έως και 30.000 ευρώ φέρεται να ήταν τα ρήφα για πολεοδομικές εξυπηρετήσεις που έκανε κύκλωμα από εξάρθρωση η αστυνομία. Η έρευνα αποκάλυψε δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και ένα οργανωμένο δίκτυο που δρούσε επί μήνες σε πολεοδομίες των βορείων προαστίων. Αρχηγικό ρόλο είχε ένα ανδρόγυνο. Η γυναίκα είχε υψηλή θέση στο Δήμο Γαλατσίου, ενώ ο σύζυγός της ήταν διευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς. Όμως ευτυχώς είχε προλάβει να τον ξυλώσει ο Δήμαρχος Κηφισιάς πριν από 2 χρόνια.
8: 29 περιπτώσεις δωροληψίας για πολεοδομικές διευκολύνσεις. 35.000 ευρώ συνολικό κέρδος. Δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. 6 συλλήψεις, 30 αναζητούνται. Μια εγκληματική οργάνωση με δομή και διακριτούς ρόλους.
9: Κάποιος πήγε, πλήρωσε και προχώρησε.
10: Και τι έργασε?
9: Πολεοδομικές παραβάσεις, διευκολύνσεις γενικώς. Πολεοδομία. Και το γρηγορώσιμο που λένε.
8: Από το 2024 στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν φτάσει καταγγελίες για τη δράση του κυκλώματος σε τουλάχιστον 2 πολεοδομίες. Μαρούση και Κηφισιά. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας τις θέσεις τους, φέρεται να εξασφάλιζαν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ κατά περίπτωση.
11: Έβαζαν μπροστά υποθέσεις, νομιμοποιούσαν ακίνητα ή κατασκευές. Έπαιρναν χρήματα ακόμα για να βάλουν μικρότερα πρόστιμα.
12: Η κατηγορία που του αποδίδεται είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω καθυστερήσεων που υπήρχαν, προσπάθησε να διευκολύνει, να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Όμως σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα χρηματισμού, δεν προκύπτει θέμα χρηματισμού.
8: Στην κατοχή του έχουν βρεθεί χρήματα, χρηματικά ποσά που δεν.
12: Ελάχιστα χρηματικά ποσά τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
8: Αρνητικό ρόλο φέρεται ότι είχε ένα αντρόγυνο. Η γυναίκα με υψηλή θέση στον Δήμο Γαλατσίου και ο σύζυγός της, προεδιευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς, που ξυλώθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια.
13: Η Δημοτική Αρχή προχώρησε περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε διευθυντή από τη θέση που κατήχε στην υπηρεσία δόμησης.
14: Με απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου, η γραμματέας του Δήμου πάβεται από τα καθήκοντά της μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι ελέγχεται.
15: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το οργανωμένο κύκλωμα δρούσε κατά κύριο λόγο σε περιοχές των βορείων προαστίων, όπως στην Κηφισιά. Η παραλαβή των χρημάτων γινόντουσαν σε προστατευμένους χώρους, όπως εντός οχημάτων, πάρκινγκ καταστημάτων ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που οι ίδιοι γνώριζαν.
28: Αναμένουμε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών και αντιστοίχως θα κινήσουμε και την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται.
8: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Επικοινωνούσαν μέσα από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για να αποφύγουν την καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους. Αντί για τη λέξη χρήματα, χρησιμοποιούσαν κωδικούς. Λέξεις κλειδιά όπως καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά.
30: Έχουμε συνηθίσει πλέον σε όλη αυτή την κατάσταση.
8: Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Τρίτη. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται.
27: Εντάξει. Χρησιμοποιούσαν να πούμε και λέξεις κλειδιά. Λες και εδώ πέρα δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι όσοι χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή αντί για τα λεφτά έλεγε φέρ τα χαρτιά, φέρ τα σχέδια, φέρ τα εργαλεία, φέρε τον καφέ. Θα μπουνε φυλακή? Εδώ πέρα διαβάζω για μαφία της πολεοδομίας. Θα μπουνε φυλακή? ήρεμα ρωτάω, ή θα επιστρέψουν στην υπηρεσία όπως άλλοι και άλλοι. Και αυτό συμβαίνει σε διάφορες περιοχές. Εδώ με ενημερώνουν και για άλλες περιοχές όπου υπάρχουν προσωπάκια τα οποία παίρνουν μιζούλες. Θα σας πω τι έχω ζήσει εγώ. Δεν θα πω περιοχή, αλλά το έχω ζήσει. Ξαφνικά από το πουθενά σε ένα βουνό που είχε δάσος, κάποιοι είδαν ένα σπίτι να ξεφυτρώνει. Είχε δάσος. Ξεφύτρωσε στη μέση ακριβώς ένα σπίτι, μια βίλα. Αναρωτήθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι, πώς γίνεται ρε φίλε εμάς το δασαρχείο να μας κυνηγάει αν πάμε να κόψουμε ένα κλαδί, ένα δέντρο και εκεί πέρα να έχει κοπεί ολόκληρη περιοχή και να έχει σηκωθεί μια βίλα μέσα στο δάσος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πήγανε οι κάτοικοι και κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Εγώ ήμουνα ο τελευταίος στον οποίο ήρθανε. Κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Το δασαρχείο τους είπε είναι νόμιμο. Αυτοί πήγαν από κοντά μόνοι τους οι κάτοικοι. Και ανακάλυψαν κομμένα δέντρα. Φαίνεται το κομμένο το δέντρο. Δεν μπορεί να βγάλει τη ρίζα ο άλλος. Πήραν ξανά τηλέφωνο στο δασαρχείο και τους λένε, ακούστε λίγο να δείτε, εδώ πέρα εμείς έχουμε αποδείξεις το ότι υπάρχουν κομμένα δέντρα. Ο άνθρωπος αυτός έκοψε δέντρα, δεν είμαστε τρελοί. Το θυμόμαστε το δάσος που υπήρχε εδώ. Έκοψε δέντρα και έχτισε βίλα. Θα έρθουμε, λέει, να το εξετάσουμε. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πέρασε ένας μήνας, δύο μήνες, δεν τους πήρε κανένας τηλέφωνο. Τους ξαναπήρανε τηλέφωνο. Ελάτε εδώ πέρα, ρε παιδιά, σας λέμε, έχει κόψει το δάσος. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και κάνει και εργασίες, όχι τίποτα, κάνει και εργασίες. Τέλος πάντων, μετά από τόσο καιρό που πήγανε, αυτός ο τύπος είχε φτιάξει περίφραξη και είχε κλείσει τη βίλα του γύρω-γύρω με τοίχο τσιμεντένιο 1,5 σχεδόν 2 μέτρα. Πού? Δεν μπορείς να χτίσεις τέτοιους τοίχους. Πολεοδομικά δεν μπορείς να χτίσεις τόσο ψηλό τοίχο. Άστο αυτό όμως, αυτό πάει στην πολεοδομία. Πήγε το δασαρχείο με τους κάτοικους εκεί πέρα έξω από την πόρτα της βίλας στο δάσος. Και ξέρετε τι τους είπε το δασαρχείο? Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη βίλα, διότι είναι ιδιωτικός χώρος. Ναι, τους λένε οι κάτοικοι, αλλά αυτό το σπίτι χτίστηκε σε σημείο που πριν ήταν δάσος. Και εμείς το γνωρίζουμε. Και σας στέλνουμε τόσο καιρό μηνύματα να έρθετε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο και πώς χτίστηκε η βίλα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ιδιωτικό χώρο, όλα είναι νόμιμα. Τους στείλανε εκεί πέρα και μια περιοχή αποχαρακτηρισμένη στο δασαρχείο και όλα καλά. Και σας ρωτάω εγώ. Θα ελέγξει ποτέ κανένας αυτούς από το δασαρχείο αν πήρανε μίζα? Και αν τους ελέγξει, θα τους κλείσει στη φυλακή? Θα ελέγξει ποτέ κανένας πώς αυτός ο τύπος σήκωσε φράχτη 2 μέτρα ενώ αυτό δεν επιτρέπεται και αν τα έσταξε στην πολεοδομία? Γιατί αν τα πήρε η πολεοδομία, το δασαρχείο και ο Δήμος, κάνει από ό,τι φαίνεται ό,τι γουστάρει όπου γουστάρει. Όπως ο Βενιζέλος σας έχω πει στη Σκόπελο. Που πήγε, μου έχτισε σε ένα σημείο σπίτι. Αν πάτε στη Σκόπελο, θα το δείτε. Πού είναι η βίλα του Βενιζέλου? Έχει ένα ολόκληρο λόφο, ένα βουνό εκεί και ένα σπίτι μόνο του. Το οποίο έπεσε μισή αυλή, λέει, και το ξανά έφτιαξε πιο πάνω. Κάνει ό,τι θέλει δηλαδή ο Βενιζέλος. Επίσης, ένα κομμάτι στη Σκόπελο, έναν ολόκληρο λόφο, τον έχει κλείσει ο δήμαρχος της περιοχής εκεί πέρα. Έχει βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ, δεν θυμάστε? Είχε βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου. Και είπε ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι όλο δικό μου. Ένας ολόκληρος λόφος. Και είχα βάλει εγώ να πάω σε μια παραλία πριν 5 χρόνια. Είχα βάλει να πάω σε μια παραλία εκεί που ήθελα να δω κάποια πράγματα. Και δεν μου επέτρεπε να πάω στην παραλία. Γιατί λέει αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το λόφο, λέει, τον έχει κλείσει, είναι του δημάρχου. Και Λαϊδάς μετά ή δεν και Λαϊδάς? Πες με εσύ, και Λαϊδάς ή δεν και Λαϊδάς? Και τι θα κάνω εγώ? Θα κάτσω να πληρώνω δικηγόρους, να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Τον δήμαρχο? Να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Το δασαρχείο? Τις κρατικές υπηρεσίες? Υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ? Θα βρουν αυτοί τρόπο, από εδώ, από εκεί. Όποτε θέλουν να εκτυπώνουν και ένα έγγραφο, βάζουν και μια ημερομηνία πάνω. Άμα είναι μπλεγμένος και υπουργός, πατάει και μια σφραγίδα και όλα καλά. Ξέρετε τι σημαίνει να έχουν την εξουσία? Κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ό,τι γουστάρουνε. Εκτυπώνουν ό,τι έγγραφο θέλουνε. Περνάνε ό,τι νομοσχέδιο θέλουνε. Ανεξέλεγκτη με λίγα λόγια. Και όσο εγώ αυτά λέω, όσο λέω εγώ αυτά, μου στέλνει όλος μήνυμα και τι με ρωτάει. Τι με ρωτάει τώρα αυτός ο ανίκητος. Τι με ρωτάει. Είχαμε τέλος πάντων έναν καλεσμένο, ο οποίος ήταν εκεί 92-93 χρονών. Πιστός ακροατής του Focus FM 103,6. Και με ρωτάει από τι έφυγε ρε παιδιά. 93 χρονών, από τι έφυγε. Από τι έφυγε ρε αδερφέ. 93 χρονών, από τι έφυγε. Για πες μου. Από τι μπορεί να φύγε. 93 χρονών. Εννοείς ποιος ήταν ο λόγος. Να το καταλάβω. Αλλά 93 χρονών, από τι έφυγε έτσι ξαφνικά. Να μην το πω. Γιατί ακούνε και άνθρωποι της ηλικίας. Απ' τα νιάτα έφυγε. Ήταν πολύ νέος και έφυγε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Έκανε σούζες με το παπάκι, λέει ο άλλος. Λοιπόν, όχι, δεν νομίζω να κάνει σούζες 93 χρονών ο άνθρωπος. Καλά να είναι όπου και αν είναι, Θεός χωρέστον. Κουράγιο στην οικογένειά του. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους ακροατές μας. Η ραδιοφωνική παρέα είναι τεράστια. Και είμαστε δίπλα σε όλες τις οικογένειες, σε ό,τι χρειαστούν. Το λέμε εδώ πέρα, πάρτε τηλέφωνο, είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πνευματικά όμως τι ισχύει. Γιατί καλώς ή κακώς οι Μητροπολίτες παίρνουν, να πούμε, τον Πικικίνη και κελαϊδάνε ανάλογα. Και σας λένε ό,τι τους πει η κυβέρνηση. Εδώ είχαν πάρει πόσα εκατομμύρια για να κάνουν δρομάκια στο Άγιον Όρος. Και δρομάκια δεν κάνανε. Άστο αυτό όμως. Λοιπόν, τι λέει η Ορθόδοξη Παράδοση. Για τη φιλαργυρία, για τη φιλοδοξία και για τη φιλιδονία. Να κάνουμε μια αναλυσούλα να καταλάβετε τι λέει η Ορθοδοξία. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι ιερείς πολλοί. Είναι σπάνιο να βρεις κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να σου μιλήσει για την Ορθοδοξία με σωστό τρόπο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Παράδοση λοιπόν λέει για τη φιλοδοξία, για τη φιλαργυρία και για τη φιλιδονία συγκεκριμένα πράγματα. Για τη φιλαργυρία λέει ότι θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά πάθη της ψυχής. Γιατί η προσκόλληση στα χρήματα και τα υλικά αγαθά σε αρρωσταίνει. Συγκεκριμένα η Αγία Γραφή γράφει μέσα. Ρίζα πάντων των κακών εστίνει φιλαργυρία. Γιατί γεννά την απληστία και την αδικία. Γιατί κάνει τον άνθρωπο να εμπιστεύεται περισσότερο τα χρήματα παρά τον εαυτό του. Γιατί σκληραίνει την καρδιά απέναντι στις ανάγκες των άλλων. Και γιατί εμποδίζει την ανάπτυξη της αγάπης, της ελεημοσύνης και της ταπείνωσης. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι η φιλαργυρία είναι αρρώστια. Ότι η Ορθοδοξία ως αντίδοτα της φιλαργυρίας θεωρεί την ελεημοσύνη, τη γενεοδορία, την εγκράτεια, την εκτίμηση και το σεβασμό.
10: Πάθος για ραδιόφωνο.
16: Ράδιο όραμα.
10: Πάθος.
17: Ράδιο όραμα.
10: Πάθος.
17: Πάθος.
10: Ράδιο όραμα.
16: Πάθος για ραδιόφωνο.
18: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 3:30.
19: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
20: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάση.
21: Μάλιστα.
20: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
21: Μέρι.
20: Έλα.
21: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
20: Γιατί?
21: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
20: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
21: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 68 42 61. ξέρει καλύτερα.
0: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
1: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
0: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
0: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976-79-80-23.
2: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
17: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
17: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
3: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
17: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
22: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
23: Με τη μέθοδο Dallas.
22: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
23: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
22: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
23: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
22: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
23: Dallas.
22: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
23: Τηλέφωνα 2641-045-544
22: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
24: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
25: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
27: Να μάθετε και να μαγειρεύετε και να φροντίζετε τον εαυτό σας μόνοι σας, γιατί ξέρω ότι κάποιοι δεν μπορούν ούτε αυτό να κάνουν. Κόντρα λοιπόν σε κάθε ειδονή, κόντρα σε κάθε αιμονή, κόντρα σε κάθε πάθη, σε κάθε εθισμό, κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλιδονία, στη φιλοδοξία, τα είπαμε αυτά. Και αυτό πρέπει να το βλέπουν και κάποιοι που πολιτεύονται. Γιατί αυτοί που πολιτεύονται έχουν αρρωστήσει. Αυτοί που πολιτεύονται και λένε «Α, ζήτω η Ορθοδοξία και είμαστε Ορθόδοξοι και εμείς, ναι, πίστη». Πού είναι Ορθόδοξοι? Δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Βλέπουν κάμερα, βλέπουν τέτοια και τρέχουν. Δεν μπορούν να ελέγξουν την τρέλα που έχουν για το χρήμα. Δεν μπορούνε. Θα μας κουνήσουν και το δάχτυλο. Μου έστειλε το πρωί ένας φίλος μια αγγελία για να γελάσω. Μου λέει δες αυτή την αγγελία για να γελάσεις. Τώρα κάνω ένα διάλειμμα για να σας το πω. Αυτό ήταν πολύ άστιο. Λοιπόν, στέλνει την αγγελία και η αγγελία είναι, έχει βάλει ένας μια φωτογραφία από τρία ελάφια και λέει πολλούνται κοψοχρονιά αυτά τα ελάφια. Τηλέφωνο επικοινωνίας και πάει λέγοντας. Και του γράφει σε ένα σχόλιο μια κυρία από κάτω. Ρε πουλάκι μου, του λέει, κάνε μια καλή πράξη, λέει, και άφησε ελεύθερα αυτά τα ζωάκια στο φυσικό τους περιβάλλον. Και της απαντάει ο ανίκητος, γιατί δεν κάνετε εσείς δύο καλές πράξεις? Αγοράστε τα και αφήστε τα εσείς ελεύθεροι, ελεύθερα. Σωστό είναι να το σκεφτείς. Σου λέει, έχω ανάγκη τα λεφτά. Αν μπορείς, βοήθα. Στη Ραφίνα παίξανε μπουνιές, το είδα, ναι. Άμα κάποιος κάτσει και διαβάσει το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί με ενημέρωσαν και από την αίθουσα σύνταξης, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος παρενοχλούσε μια κοπέλα και την παρακολουθούσε για πάρα πολλές μέρες. Σε ένα μαγαζί εστίασης που είχαμε παλαιότερα, το έχω ζήσει ενεργά αυτό, το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρενοχλούν κοπελίτσες. Τις παρενοχλούν κανονικότατα. Και πολλές φορές γίνονται αιμονικοί και τις παρακολουθούν και δεν τις αφήνουν σε ησυχία και πρέπει κάποιος να παρέμβει. Η ελληνική αστυνομία πάντα σηκώνει τα χέρια ψηλά, αν τους πεις κάτι για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία έρχεται μόνο αν γίνει το κακό ή με καταγγελία. Από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να καταπολεμήσουν κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές πρέπει να λάβει δράση και κάποιο αρσενικό της περιοχής ή κάποιος γνωστός ο οποίος έχει τα κότσια να πάει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει σε αυτό τον αιμονικό, φίλε, σήκω φύγε, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα μελλοντικά. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι έγινε και στη Ραφίνα. Πήγε αυτός ο αιμονικός μέσα, παρενόχλησε το κοριτσάκι. Πήγαν εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι, του είπανε σταμάτα ρε άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνεις. Έβγαλε μαχαίρι και πήγε να μαχαιρώσει αυτούς τους δύο. Ο ένας ήταν και πελάτης. Να πας να βάλεις δηλαδή βενζίνη και να, από το πουθενά να φύγεις μαχαιρωμένος. Και μετά έγινε της πόπης. Τον έναν δεν τον πέτυχε καλά, τον έσκησε όμως. Πήρε ένα ραβδί και έγινε εκεί πέρα ο κακός χαμός. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν να αφήνουν τον κάθε τρελό ελεύθερο να παρενοχλεί? Γιατί λένε ότι ήταν και τον είχαν μάσει κι άλλη φορά. Τον είχαν ξαναμάσει, ναι, ήταν γνωστός. Ήταν σεσημασμένος, ναι. Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος αφού είναι επικίνδυνος? Και γιατί εφόσον η κοπέλα το είχε καταγγείλει δεν την προστάτευσε κανένας? Και στη Θεσσαλονίκη μου γράφει εδώ ένας, έγινε κάτι με μια κοπελίτσα, λέει, από την Κύπρο. Χαμός γίνεται και οι Πακιστανοί βιάσανε. Και σήμερα είναι και της Πόπης. Της Πόπης γίνεται εκεί πέρα έξω. Χρόνια πολλά στις Ποπάρες. Με αυτό τραγούδι θα κλείσω. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη. Σήμερα είναι της Πόπης, ναι. Δεν είναι τυχαίο. Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα? Ποιος γιορτάζει σήμερα? Για κάτσε να δω λίγο ρε παιδιά. Γιατί πολλές φορές ξέρετε υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία... Τι λέει? Όχι ρε, ποιο... Η Καλλιόπη και ο Ναυκράτης. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη λοιπόν και σε κάθε Ναυκράτη. Ναυκράτης, πρώτη φορά το ακούω αυτό όνομα. Ξέρετε κανένα Ναυκράτη? Υπάρχει κανένας Ναυκράτης στην Ελλάδα? Ναυκράτης. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πρέπει επιτέλους να μπουν κάποιοι στη φυλακή και να μην ξαναβγούνε ποτέ. Πρέπει να υπάρξουν σκληροί νόμοι. Δεν γίνεται να κυνηγάτε τον Έλληνα πολίτη αιμονικά και κάθε παράνομο ο οποίος παρενοχλεί ή διακινεί ή δολοφονεί, γιατί είχαμε και κάτι δολοφονίες δημοσιογράφων. Να κυκλοφορεί ελεύθερος και να μην τον κάνει κανένας τίποτα. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα κυκλοφορεί ελεύθερος ο Λιγνάδης. Τι άλλο να πούμε? Για βάλε τώρα που είπα Καραϊβάζ το ηχητικό. Έχω ένα ηχητικό για τον Καραϊβάζ. Για δώσ' το λίγο. Ήτανε, λέει, πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου.
4: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής ΣΕΙΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
5: Ο Γιώργος Καραϊβάς. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
4: Μαζί με άλλους δύο.
5: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
4: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι. Και γι' αυτό έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει.
5: Ναι.
4: Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΕΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί. Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις.
27: Δεν είναι φοβερό αυτό. Αυτά που λέει είναι σοβαρά. Μήπως να την ξανακούσουμε. Τον παρακολουθούσε τον Καραϊβάζη η ΕΕΠ. Απ' τη δικογραφία έχουν εξαφανιστεί 10.000 συνομιλίες. Ένα CD το χάλασε κάποιος με το συρραπτικό. Τι γίνεται.

0: που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΕΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί? Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις.
1: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί τον σκότωσαν? Πρέπει να δώσουν κάποιοι απαντήσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Οι εισαγγελείς τι έχουν να πούνε? Ας γελάσουμε. Ας γελάσουμε. Γιατί ο Έλληνας τρώει αμάσιτο ό,τι συμβαίνει και γίνονται φοβερά πράγματα. Σας λένε για παράδειγμα για την Τουρκία, για το ότι διεκδικεί νησιά. Δεν σας το λένε. Γιατί δεν σας το λένε, έχετε αναρωτηθεί? Γιατί δεν σας το λένε, φίλοι μου? Και ασχολείστε, να πούμε, με το θέμα του Σχίζα και της Σούλας Γκλάμορους. Στα δικαστήρια λέει ο Στάτης Σχίζας και η Σούλα Γκλάμορους. Ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση. Και τι να κάνουμε τώρα εμείς? Και τι να κάνουμε δηλαδή εμείς? Δεν βλέπετε τι συμβαίνει? Εδώ οι Τούρκοι περνάνε νομοσχέδιο, σας λέω, και αρπάζουν τα νησιά. Εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες το ότι μέσα στην Ελλάδα κάποιοι δολοφονούν κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί? Βάλε λίγο να ακούσουν για τη ζουράφα τα ηχητικά, γιατί περνάει ο χρόνος. Βάλε, δώστο. Δώστε να ακούσουν για τα νησάκια να ενημερώνονται, για να καταλάβουν για ποιο λόγο είναι πρώτος στις επάλξεις ενημέρωσης ο Focus FM 103,6. Δώστε!
2: Μιλάμε, κύριε καθηγητά, για 153 νησιά που βαφτίζουν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες. Να φέρουμε μπροστά το χάρτη. Υπάρχουν όμως 5 που είναι κλειδιά. Τα 2 είναι στο κεντρικό Αιγαίο. Θα μας εξηγήσετε ένα-ένα τη σημασία. Είναι Κύναρος και Λέβηθα. Το άλλο είναι στο βόρειο άκρο, είναι στην Σαμοθράκη, είναι η Ζουράφα. Και βλέπουμε εδώ που ακριβώς είναι βορειότερο άκρο, και να το δούμε και στον τουρκικό χάρτη, γιατί το έχουν βάλει στο μάτι οι Τουρκοί. Όχι, εδώ είναι, θέλω το τουρκικό, το χάρτη της Ζουράφας. Εδώ είναι το επόμενο, είναι η Ρώσκη και η Στρογγυλή. Ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν ο τουρκικός χάρτης με τη Ζουράφα που τη δείχνει και την έχει βάλει σε κύκλο. Και πάμε και στο νότιο άκρο, εδώ είναι το βόρειο άκρο, που είναι δεξιά και αριστερά, ανατολικά και δυτικά από το Καστελόριζο, Ρος αριστερά, Στρογγύλη δεξιά, και εδώ το έχουν βάλει οι Τούρκοι στο στόχαστρο. Θα δούμε έτσι. Καρά Αντά και Πενέρ Αντασί η Στρογγύλη.
3: Ο κ. Καταρχάς επιμένει ότι αυτός ο νόμος θα είναι ένας νόμος προκειμένου να μαζέψει τα διάφορα διατάγματα και τα λοιπά σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Σε αυτό το νόμο βγάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τον Μπασκαρά, ο οποίος είναι ένας από τους υπέρτες του νόμου. Θα λέει πρώτα απ' όλα για τα χωρικά ύδατα, και για το Αιγαίο που μας νοιάζει πιο πολύ θα είναι, λέει, στα 6 ναυτικά μίλια.
2: Εμείς.
3: για την Τουρκία. Και για την Τουρκία και γιατί, καλά, για την Ελλάδα δεν θα λέει βέβαια, αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που εγώ είμαι μέχρι τα 6 μίλια, ότι εσύ μπορείς να πας παραπέρα. Τώρα, αυτός ο νόμος θα οριοθετεί την ΑΟΣ, όπως λένε, και επίσης θα υπάρχει μία πρόβλεψη, τουλάχιστον όπως είπε η κρατική τηλεόραση, για τις γκρίζες ζώνες και αυτό που είπαμε και νωρίτερα για το που λέει το ΑΧΑΜΠΕ. Δηλαδή λένε ότι θα υπάρχει μέσα και αυτό το γκρίζο σε αυτόν τον νόμο. Από εκεί και πέρα θα καθορίζει επίσης ποιο υπουργείο και ποιος κρατικός φορέας θα έχει την ευθύνη για την ΑΟΣ, για τα χωρικά ύδατα, για τη συνορεύουσα ζώνη, για τους θαλάσσιους σπόρους, γιατί θα αφορά και για τους ενεργειακούς σπόρους αυτός ο νόμος. Εκείνο όμως που δεν βλέπω τελευταία να λένε είναι για αυτές τις έκτακτες εισαγωγικά εξουσίες που θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο, προκειμένου π.χ. να χαράσει τα θαλάσσια
4: αυτό είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ίσως,
3: τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, αν πει ότι θέλω να το κάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτό τον νόμο, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία τα γνωρίζουμε και ξέρουμε τι
2: θα λέει πάνω κάτω. Στα ερωτήματα που θέλει, είναι το θέμα.
4: Βέβαια.
2: Δηλαδή, περνάει ο νόμος,
4: έτσι,
2: έρχεται η ώρα από αυτά τα νησιά που βλέπουμε, λένε Τούρκοι, εδώ παιδιά είναι δικιά μας η δικαιοδοσία, μαζέψτε τα.
4: Ή όχι να το κάνω εγώ λίγο πιο δύσκολο, μέχρι να περάσει ο νόμος, μέχρι δηλαδή που θα υπάρχει αυτή η απειλή στο Αιγαίο και η απειλή του νόμου και όλα αυτά. Και εκεί δεν πρέπει να είμαστε λίγο σε επιφυλακή, και εδώ είναι λίγο σκούρα τα πράγματα.
5: Εγώ θεωρώ, αφήνω στους νομικούς να κρίνουν τα επιμέρους του νομοσχεδίου του τουρκικού. Δεν είμαι νομικός. Βεβαίως είναι προφανές εδώ εκατέρωθεν της μεγίστης διεκδικούν κυριαρχία. Γιατί το σύμπλεγμα είναι αυτό που δίνει την επίρρεια
2: της ΑΟΣ
5: και όχι μεγίστη, το σύμπλεγμα. Άρα λοιπόν παίρνουν, κόβουν τις δύο άκρες και έτσι ανάλογα.

0: μεταμορφώνεται η επίρρεια.
1: Ναι,
0: δεν θέλω όμως να πω.
1: Με τις σημεούλες, κανονικά.
0: Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Είναι έτσι.
0: Απλά, εγώ θέλω να πω ότι χοντρικά διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Και
3: αυτό
0: το καταλάβουμε
3: και
0: αυτό.
1: Κατάληψη στο μισό Αιγαίο.
0: Πέραν των λεπτομεριών, το πώς θα τα περιγράψουν, το αν θα τους βάλουν χρώματα, κορδέλες. Αλλά αυτό είναι η ουσία. Και το θέμα λοιπόν είναι εμείς τι κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη, εναρμονισμένη προσπάθεια σε πολλούς τομείς,
1: ναι.
0: Διπλωματική, πολιτική, νομική, στρατιωτική.
3: Στην τελευταία πάμε, που σας αφορά. Δηλαδή τι να κάνουμε.
0: Κοιτάξτε.
3: Θα σας πει ο άλλος, μα τι να κάνουμε.
0: Δεν μπορούν στρατιωτικά να λειτουργούμε εν κενό όμως. Πρέπει για παράδειγμα να βάλουμε ως θέμα, ως βάση συζητήσεως το χάρτη της Σεβίλης, για παράδειγμα. Α, ξεκινήσουμε από εκεί. Από το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης.
3: Και να βεβαίως... με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ακούστε να δείτε, ο κόσμος που μας ακούει, ακούει και εσάς που... και λέει, ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή, να βάλουμε τις φρεγάτες στο Αιγαίο να κόβουν βόλτες πάνω κάτω. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή στρατιωτικά. Λέτε πολλές φορές και εδώ που έρχεστε, πρέπει να πάρουμε και μέτρα και να προετοιμαστούμε. Και... τι να
0: ωραία.
3: Κάνουμε δηλαδή.
0: Πέρα λοιπόν, για να μην περιγράψω τα νομικά, τα οποία είναι μια σειρά από μέτρα επίσης, τα οποία θα έπρεπε να έχουμε λάβει εδώ και καιρό, έστω και τώρα, ας τα λάβουμε. Ας περιοριστώ στο στρατιωτικό. Το στρατιωτικό πρέπει να δώσει μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε εγρήγορση. Ότι η Ελλάδα έχει θορυβηθεί και ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για απάντηση. Αυτό τι σημαίνει.
4: Νέους κανόνες εμπλοκής επομένως.
3: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Νέοι κανόνες εμπλοκής. Αλλά παίρνουμε και κανένα σύνταγμα πεζών αυτών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί αυτοί το ένα τα κάναν τέσσερα απέναντι.
3: Σωστό.
0: Έτσι. Βάζουμε κανένα γρήγορα. Επισπεύδουμε τις διαδικασίες της ασπίδας στο Αχιλλέα. Φέρνουμε έτοιμα συστήματα από τη Γαλλία. Φέρνουμε και Γάλλους εδώ πέρα να κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, πάρα πολλά. Μια σειρά από μέτρα. Αλλά να δείξουμε, αναθεωρούμε τη θητεία και την εφεδρεία, τάχιστα όμως. Και όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μηνύματα πολιτικά.
5: Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και συντηρούμε μια κατάσταση στην οποία μας εκβιάζουν, στην οποία θέλουν να αρπάξουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και δεν ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά για τις εξελίξεις. Εδώ παρενόχλησαν, σας είπα, το αεροπλάνο του Δένδια. Αν είναι αλήθεια, γιατί δεν μπορείς να εμπιστευτείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πλέον η παραπληροφόρηση υπερισχύει. Τι να βάλουμε το Γιαννακόπουλο. Άντε βάλ' τον και το Γιαννακόπουλο. Όλα τα ηχητικά τα βάλαμε εδώ. Βάλε και το Γιαννακόπουλο. Ναι, τι λέει ο Γιαννακόπουλος, αυτά που λέω εγώ εδώ 12 χρόνια. Το ότι στις εσωτερικές εκλογές ο Μητσοτάκης έκανε μαμουνιά. Τι μαμουνιά έκανε όμως. Για βάλε να τον ακούσουμε και αυτό να ακούσαμε όλους τους άλλους. Βάλ' τον και αυτό.
6: Ποιος ήταν υπεύθυνος για τις ισοκομματικές εκλογές αρχηγίας στη Νέα Δημοκρατία πριν από κάποια χρόνια. Ποιος ήταν υφυπουργός αθλητισμού την εποχή που βγήκε η νέα διοίκηση της ΕΟΚ τότε με ηλεκτρονικές διαδικασίες και αστυνομικές δυνάμεις έξω από τη λεωφόρο που έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.

0: είναι αυτό, δε. Τι λέει, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό στο τέλος, τι παθαίνει, ρε.
1: Που έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.

0: Για να βγάλουμε συνεννόηση. Πες και εσύ, πες ρε φίλε. Λάλησες Γιαννακόπουλε, λάλησες. Πάρε τα Περιστέρια, φύγανε. Όχι ότι έχει άδικο όμως για αυτό που λέει. Ο Μεϊμαράκης θα μπορούσε να δώσει την απάντηση. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Μεϊμαράκης ήταν αυτός που χτυπήθηκε όταν έπεσε το σύστημα. Πού είναι ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις έχει κάνει σε όλη τη θητεία. Στην Ευρωβουλή έχει κάνει 9 ερωτήσεις ο άνθρωπος. Απίστευτο. Βάλε, βάλε, βάλε, ναι, δώσε. Σύγκρουση με Μαράκη Μητσοτάκη. Βάλε που τον έβριζε. Όχι ρε, μία, άστον να τον άλλο να. Πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ. Άστον αυτό να. Τη σύγκρουση, ακόμα τα ίδια κάνει. Βάλε τη σύγκρουση. Ρε, μπλέξαμε. Κόψ' το να. Άντε, πάμε.
1: Κλιμακώνεται η σφοδρή αντιπαράθεση με η Μαράκη Μητσοτάκη, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά προσωπικής κόντρας. Μιλώντας στο Sky, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης ανέβασε τους τόνους.
2: Εγώ είμαι ο κύριος Μεϊμαράκης, δεν είμαι ο κύριος Καραμαλής. Και ο Κυριάκος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μπράβο του και προς τιμήν του. Και ταυτόχρονα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτονόητο και δεν κακό, απλώς το αναφέρω, ότι έχει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Που αν δεν ήταν υποψήφιος ο Κυριάκος, ίσως να. Εμπιστευόταν εμένα, ναι.
3: Θα αποφύγω οποιοδήποτε προσωπικό χαρακτηρισμό. Δεν πρόκειται εγώ κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου να ανεβάσω καθόλου τους τόνους. Πρέπει και ως επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον με επιλέξουν οι πολίτες, να διασφαλίσω την ενότητα του κόμματος και θα παρακαλούσα η όλη αυτή η συζήτηση από τώρα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να γίνει σε ένα πολιτισμένο κλίμα. Εξάλλου, εγώ ποτέ δεν ανέβασα τόνους και ποτέ δεν τσακώθηκα με κανέναν και μόνο πολιτικά θα απαντώ και μόνο πολιτικά θα μιλώ.
2: Αλλά μην είμαστε σε πλήρη παραλογισμό. Διότι δεν είναι δυνατόν ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού να με κατηγορεί εμένα για βαρονίες. Και... εγώ είμαι Μεϊμαράκης. Αν ο Κυριάκος θέλει να λέγεται Κυριάκος και να μην αναφέρεται το όνομα Μητσοτάκης για να μην γίνονται συνειρμοί, είναι δικό του θέμα.
3: Αγωνίστηκα για την ανοιχτή διαδικασία όταν ο κύριος Μεϊμαράκης ήταν υπέρμαχος μιας πιο κλειστής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό είπα και το αφήνω εκεί.
2: Ήταν, ξέρετε, και από τους κύριους υπουργούς μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης και πέρατε και ο ίδιος για τις συζητήσεις για το μνημόνιο και την εφαρμογή του. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι μεταρρύθμιση το θέμα της απόλυσης των καθαριστριών και το είχα πει και τότε. Και αν θέλουν κάποιοι να κάνουν αυτοκριτική, και εγώ προσπάθησα να την αποφύγω δημοσίως, είμαι παρόν.
3: Είναι τουλάχιστον παράξενο στελέχη το οποίο ανήκουν σε αυτή την παράταξη να αντιγράφουν καρμπών την ρητορική την οποία ένας προσάπτωσης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι υπηρετούν την παράταξη με αυτόν τον τρόπο.
1: Ένταση προκλήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών και για το γεγονός ότι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης δεν προσήλθε στη Βουλή να ψηφίσει για το Σύμφωνο Συμβίωσης.
2: Ενοχλήθηκα χθες,
4: ναι.
2: Διότι ενώ είναι γνωστή η θέση μου για το Σύμφωνο Συμβίωσης και ενώ γνώριζε, ναι, ότι έχω κάποιο πρόβλημα προσωπικό και δεν θα είμαι στη Βουλή να ψηφίσω, προσβλητικά κατά τη γνώμη μου σήμερα, είπε ότι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του κ. Μεϊμαράκη. Μη μου κάνει, ποιος μου κάνει τώρα μάθημα, αυτός που απήχε από την κορυφαία διαδικασία που ήταν η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.
3: Εγώ δικαιολογώ απόλυτα να υπάρχει ένας προσωπικός λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να μην έρθει. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα μιας επιστολής.
0: Μαλώνανε. Γιατί μαλώνανε? Για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Και ξαφνικά εκεί που ήταν πρώτος σε ψήφους ο Μεϊμαράκης, έπεσε το σύστημα και ξαφνικά εμφανίστηκε πρώτος ο Μητσοτάκης. Και έβγαινε τότε στα κανάλια με Μαράκη και τον έβριζε. Και πιο σκληρά τον έβριζε. Βάλε και το επόμενο ηχητικό, έτσι, που τον έβριζε σκληρά. Πάμε!
5: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε ηθελημένα. εικόνα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και
0: Τι τον είπε, λέει. Άντε και γαργαλίσου.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και
0: Άντε και γαργαλίσου. Κομακάκα. Νομίζω αυτό πρέπει να έχει.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος...
0: Μιλάμε για ποιότητα, έτσι.
6: Όσοι είχε αρχίσει να αγαναχτεί, έγραψα στην κατάσταση.
0: Μιλάμε για επίπεδο.
6: Σε τουλάχιστον 5 άτομα.
4: Ο ανδρών, λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
7: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένοι.
8: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
9: Αναδικαίνε φέρει να αναλάβει τις ευθύνες της.
10: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
11: Δεν θα βγει πάλι, δηλαδή.
12: Όχι.
11: Να βγω εγώ το λιμάνι.
0: Έμπαιναν και δεν μπορούσαν να ψηφίσουν νοθεία στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται. Και Μεϊμαράκη, τι έγινε ρε φίλες, έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες. Τον έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες το Μεϊμαράκη. Γι' αυτό έχει κάνει μόνο 9 ερωτήσεις όσο είναι ευρωβουλευτής. Δεν ασχολείται, σου λέει, τι ακάθουμε, εγώ ασχολούμαι για το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά.
13: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την απογοήτευση της για τη μακροχρόνια καθυστέρηση του οδικού άξονα Αγρίνιο Καρπενήσι εκφράζει η Ζέτα Μακρυπούλια, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε ότι παρά τη χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1995, η πρόοδος του έργου είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Έχουν περάσει 30 χρόνια και έχουν φτιαχτεί τα 3 χιλιόμετρα σχολεία σε χαρακτηριστικά. Η ίδια αναφέρθηκε και στις προσωπικές της εμπειρίες από τις μετακινήσεις προς την ποταμούλα Αγρινίου, τονίζοντας τις δυσκολίες και τα ζητήματα ασφάλειας που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε ένα δρόμο που παραμένει ουσιαστικά ημιτελής. Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS καταγράφηκε στο καινούριο Αγρινίου με νεαρό κάτοικο να λαμβάνει μήνυμα για δίθεν ληξιπρόθεσμο πρόστιμο 100 ευρώ από τροχαία παράβαση. Το παράδοξο είναι πως ο παραλήπτης δεν διαθέτει καν αυτοκίνητο, γεγονός που αποκάλυψε αμέσως την απάτη. Οι επιτηδοί χρησιμοποιούν παραπληνητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις κρατικών υπηρεσιών, καλώντας τους πολίτες να πληρώσουν πρόστιμα μέσω συνδέσμων. Η ελληνική αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να επιβεβαιώνουν κάθε πληροφορία μόνο μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών. Τη συγκίνησή του για τη στάση της μητέρας που βρέθηκε στο επίκεντρο του σοκαριστικού τροχαίου της 3ης Ιουνίου στην Ναύπακτο εξέφρασε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Σε δήλωσή του συνεχάρη δημόσια τη Σπυριδούλα Μπίμπα για την αυτοθυσιακή αγάπη που επέδειξε προς την κόρη της στη στιγμή του κινδύνου, τονίζοντας πως η πράξη αυτή αποτελεί παράδειγμα μητρικής αυταπάρνησης και ηρωισμού. Παράλληλα, της ευχήθηκε υγεία και να χαρεί το παιδί της, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες μητέρες αποτελούν πρότυπα και στις μέρες μας. Διπλή εκπαίδευση πυρόσβεσης ξεκινά σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο με πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας Εθελοντές Διασώστες Αγρινίου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των νέων μελών στην κατάσβεση εστίας φωτιάς με μάνικα καθώς και στις διαδικασίες ελέγχου και περιορισμού μιας πυρκαγιάς. Την εκπαίδευση θα αναλάβει ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρήστος Χατζής. Παράλληλα, όλα τα μέλη της ομάδας θα ενημερωθούν για ζητήματα συντήρησης του εξοπλισμού και τη σωστή σύνδεση των σωλήνων πυρόσβεσης. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στο παρατηρητήριο του προφήτη Ηλία, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με την επιτήρηση της περιοχής από ψηλά, το συντονισμό με την πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και τον προγραμματισμό των εβδομαδιαίων βαρδιών πυρασφάλειας. Εξάλλου, την 5η 11 Ιουνίου και ώρα 8 το απόγευμα, στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει εκπαίδευση χειρισμού ντρόουν για τα μέλη της ομάδας. Το πρόγραμμα έχει αναλάβει εξειδικευμένη σχολή της Πάτρας, η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και θα επιβλέψει τις εξετάσεις πιστοποίησης των συμμετοχόντων. Η ομάδα επευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις της και να παρακολουθήσουν τα στάδια εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην εθελοντική προσφορά, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της Αμφιλοχίας ο 7ος αγώνας δρόμου Αμβρακικός Ραν που διοργανώνει ο Δήμος Αμφιλοχίας. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνας 10 και 5 χιλιόμετρων για ενήλικες με ώρα εκκίνησης στις 7.30 το απόγευμα καθώς και παιδικό αγώνα 1.000 μέτρων για μαθητές δημοτικού ηλικίας 6 έως 12 ετών με εκκίνηση στις 6.30 το απόγευμα. Η αφετηρία και ο τραυματισμός θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Οι απονομές είναι προγραμματισμένες για τις 8.30 το απόγευμα, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 το απόγευμα. Οι συμμετοχές είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στα ΚΕΠ και στο Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αμφιλοχίας έως τις 27 Ιουνίου. Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά, ενώ θα υπάρχει και ιατρική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Ένα νέο αθλητικό γεγονός έρχεται στην περιοχή της Τριχονίδας, καθώς στις 13 και 14 Ιουνίου θα διεξαχθεί το πρώτο JEA Agrigno Cup 2026. Στο κτήμα Πιθάρι, στο Δογρή. Η διοργάνωση της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου συνδυάζει για πρώτη φορά αγώνες Beach Volleyball και Crash Volleyball, φιλοδεξώντας να καθιερωθεί ως ένας δυναμικός αθλητικός θεσμός που προάγει τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και την ανάδειξη της λιμνής Τριχονίδας. Οι εγγραφές για το τουρνουά έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα σε αθλητές, αθλήτριες και φίλους του βόλεϊ να δώσουν το παρόν και να απολαύσουν ένα ξεχωριστό αγωνιστικό διήμερο σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στις 10 και 11 Ιουνίου, ο Δήμος Αγρινίου και το Δημοτικό Συμβούλιο τιμούν την 25η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν τοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων και παρέλαση μαθητών και συλλόγων, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ιστορικές, επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις αφιερωμένες στη σημασία της επετείου. Ξεχωρίζουν η επετειακή εκδήλωση για την ιστορική πορεία και τις προοπτικές ανάπτυξης του Αγρινίου, η μουσική παράσταση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για να σε βρω στο φως, η μουσικοχορευτική παραγωγή από το Βραχώρι στο Αγρίνιο και τα Χατζιπούλια 2026. Ο Δήμος, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, θα είναι η τιμόμενη πόλη στην Ναυτική Εβδομάδα Βόλου 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως 12 Ιουνίου στην παραλία του Βόλου. Η συμμετοχή του Μεσολογγίου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, μεταφέροντας μήνυμα ελευθερίας και αυτοθυσίας. Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στο Βόλο, ενώ τη διοργάνωση επιμελείται η Μαγνήτων Κιβωτός με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Δήμου Βόλου, του ΟΛΒ και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
12: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
15: Ράδιο Όραμα.
12: Πάθος.
15: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
12: Πάθος για ραδιόφωνο.
16: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
17: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
18: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
19: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
18: Από πού την είχατε πάρει?
19: Από το γυροδικείο.
18: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
19: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
18: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
20: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
21: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
20: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
21: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
22: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
23: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
24: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
25: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
24: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
25: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
24: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
25: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
24: Πακέτα διακοπών.
25: Κρουαζιέρες.
24: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
25: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
24: Τηλέφωνο 26410 58 314.
25: Και στο trichonidatravel.gr.
24: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
26: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
27: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
26: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
27: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
26: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
27: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
26: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
27: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
26: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
27: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
28: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
29: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
2: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
3: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
1: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
3: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-57-778.
3: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
4: Μήλος, αρτοποιία, αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
7: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
9: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα. Και όχι μόνο. Original Café.
0: Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
11: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο. 2641304-0418. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
4: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
4: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
3: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
4: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
7: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
8: Α, με τα κουλουράκια.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
8: Κοίτα ποιο να μιλάει.
7: Γιατί?
8: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
7: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
9: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
10: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
11: Πώς να πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
12: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
11: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
12: Δηλαδή
11: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
13: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
13: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 2641-027-940.
13: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
15: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
16: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
17: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
18: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-025-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
19: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
20: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
21: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
20: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
0: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουν

ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: σ' αγαπώ.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Την απογοήτευσή της για τη μακροχρόνια καθυστέρηση του οδικού άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι εκφράζει η Ζέτα Μακρυπούλια, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε ότι παρά τη χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1995, η πρόοδος του έργου είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Έχουν περάσει 30 χρόνια και έχουν φτιαχτεί τα 3 χιλιόμετρα σχολεία σε χαρακτηριστικά. Η ίδια αναφέρθηκε και στις προσωπικές της εμπειρίες από τις μετακινήσεις προς την ποταμούλα Αγρινίου, τονίζοντας τις δυσκολίες και τα ζητήματα ασφάλειας που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε ένα δρόμο που παραμένει ουσιαστικά ημιτελής. Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS καταγράφηκε στο καινούριο Αγρινίου με νεαρό κάτοικο να λαμβάνει μήνυμα για δίθεν ληξιπρόθεσμο πρόστιμο 100 ευρώ από τροχαία παράβαση. Το παράδοξο είναι πως ο παραλήπτης δεν διαθέτει καν αυτοκίνητο, γεγονός που αποκάλυψε αμέσως την απάτη. Οι επιτηδοί χρησιμοποιούν παραπληνητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις κρατικών υπηρεσιών, καλώντας τους πολίτες να πληρώσουν πρόστιμα μέσω συνδέσμων. Η ελληνική αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να επιβεβαιώνουν κάθε πληροφορία μόνο μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών. Τη συγκίνησή του για τη στάση της μητέρας που βρέθηκε στο επίκεντρο του σοκαριστικού τροχαίου της 3ης Ιουνίου στην Ναύπακτο εξέφρασε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Σε δήλωσή του συνεχάρη δημόσια τη Σπυριδούλα Μπίμπα για την αυτοθυσιακή αγάπη που επέδειξε προς την κόρη της στη στιγμή του κινδύνου, τονίζοντας πως η πράξη αυτή αποτελεί παράδειγμα μητρικής αυταπάρνησης και ηρωισμού. Παράλληλα, της ευχήθηκε υγεία και να χαρεί το παιδί της, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες μητέρες αποτελούν πρότυπα και στις μέρες μας. Διπλή εκπαίδευση πυρόσβεσης ξεκινά σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο με πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας Εθελοντές Διασώστες Αγρινίου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των νέων μελών στην κατάσβεση εστίας φωτιάς με μάνικα καθώς και στις διαδικασίες ελέγχου και περιορισμού μιας πυρκαγιάς. Την εκπαίδευση θα αναλάβει ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρήστος Χατζής. Παράλληλα, όλα τα μέλη της ομάδας θα ενημερωθούν για ζητήματα συντήρησης του εξοπλισμού και τη σωστή σύνδεση των σωλήνων πυρόσβεσης. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στο παρατηρητήριο του προφήτη Ηλία, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με την επιτήρηση της περιοχής από ψηλά, το συντονισμό με την πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και τον προγραμματισμό των εβδομαδιαίων βαρδιών πυρασφάλειας. Εξάλλου, την 5η 11 Ιουνίου και ώρα 8 το απόγευμα, στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει εκπαίδευση χειρισμού ντρόουν για τα μέλη της ομάδας. Το πρόγραμμα έχει αναλάβει εξειδικευμένη σχολή της Πάτρας, η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και θα επιβλέψει τις εξετάσεις πιστοποίησης των συμμετοχόντων. Η ομάδα επευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις της και να παρακολουθήσουν τα στάδια εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην εθελοντική προσφορά, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της Αμφιλοχίας ο 7ος αγώνας δρόμου Αμβρακικός Ραν που διοργανώνει ο Δήμος Αμφιλοχίας. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνας 10 και 5 χιλιόμετρων για ενήλικες με ώρα εκκίνησης στις 7.30 το απόγευμα καθώς και παιδικό αγώνα 1.000 μέτρων για μαθητές δημοτικού ηλικίας 6 έως 12 ετών με εκκίνηση στις 6.30 το απόγευμα. Η αφετηρία και ο τραυματισμός θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Οι απονομές είναι προγραμματισμένες για τις 8.30 το απόγευμα, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 το απόγευμα. Οι συμμετοχές είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στα ΚΕΠ και στο Γραφείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αμφιλοχίας έως τις 27 Ιουνίου. Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά, ενώ θα υπάρχει και ιατρική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Ένα νέο αθλητικό γεγονός έρχεται στην περιοχή της Τριχονίδας, καθώς στις 13 και 14 Ιουνίου θα διεξαχθεί το πρώτο JEA Αγρίνιο Cup 2026 στο κτήμα Πιθάρι, στο Δογρή. Η διοργάνωση της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου συνδυάζει για πρώτη φορά αγώνες Beach Volleyball και Crash Volleyball, φιλοδεξώντας να καθιερωθεί ως ένας δυναμικός αθλητικός θεσμός που προάγει τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και την ανάδειξη της λιμνής Τριχονίδας. Οι εγγραφές για το τουρνουά έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα σε αθλητές, αθλήτριες και φίλους του βόλεϊ να δώσουν το παρόν και να απολαύσουν ένα ξεχωριστό αγωνιστικό διήμερο σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στις 10 και 11 Ιουνίου, ο Δήμος Αγρινίου και το Δημοτικό Συμβούλιο τιμούν την 25η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν τοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων και παρέλαση μαθητών και συλλόγων, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ιστορικές, επιστημονικές και πολιτιστικές δράσεις αφιερωμένες στη σημασία της επετείου. Ξεχωρίζουν η επετειακή εκδήλωση για την ιστορική πορεία και τις προοπτικές ανάπτυξης του Αγρινίου, η μουσική παράσταση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για να σε βρω στο φως, η μουσικοχορευτική παραγωγή από το Βραχώριστο Αγρίνιο και τα Χατζιπούλια 2026. Ο Δήμος, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, θα είναι η τιμόμενη πόλη στην Ναυτική Εβδομάδα Βόλου 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως 12 Ιουνίου στην παραλία του Βόλου. Η συμμετοχή του Μεσολογγίου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων, μεταφέροντας μήνυμα ελευθερίας και αυτοθυσίας. Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στο Βόλο, ενώ τη διοργάνωση επιμελείται η Μαγνήτων Κιβωτός με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Δήμου Βόλου, του ΟΛΒ και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
4: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
11: Ψητοπολείο θεμελής.
10: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
10: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
11: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.

0: Κι ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
9: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία και η πίτσα γίγα. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
10: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
11: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
13: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
14: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
15: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά. Αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
16: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
17: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
16: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
17: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
16: Για ατελείωτες βουτιές.
17: 6976-79-80-23.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στον αύριο χώρο του νοσοκομείου Αγρινίου, τραυματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου μια γυναίκα στην προσπάθειά της να αποφύγει αδέσποτο σκύλο που κινήθηκε προς το μέρος της. Όπως κατήγγειλε η ίδια, στο χώρο βρισκόταν 5 αδέσποτα σκυλιά, εκ των οποίων 2 μεγαλόσωμα. Φοβήθηκα ότι θα με δαγκώσει, προσπάθησα να το αποφύγω και έπεσα από το μηχανάκι, ανέφερε. Από την πτώση, τραυματίστηκε στο πρόσωπο, στο χέρι και στο πόδι, ενώ έσπασε και δόντια. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις καταγγελίες που έχουν γίνει κατά καιρούς από διανομής και οδηγούς δικύκλων για αδέσποτα σκυλιά στο χώρο του νοσοκομείου και στους γυροδρόμους, με αρκετούς να κάνουν λόγο για επικίνδυνες καταστάσεις και καταδιώξεις μηχανών. Οι ίδιες καταγγελίες αναφέρουν πως ήταν θέμα χρόνου να σημειωθεί σοβαρό ατύχημα. Την απόφαση να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης των δημοτικών αλικών Τουρλίδας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος, κάνοντας λόγο για μια απόφαση ευθύνης με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών. Όπως επισημαίνει, κατά την τελευταία πενταετία, οι αλικές απέδωσαν περίπου 115.000 ευρώ στα δημοτικά ταμεία, ενώ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ζητήθηκε από το Δήμο να καλύψει δαπάνες ύψους περίπου 100.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών και προμήθεια εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η Δημοτική Αρχή αξιολόγησε όλα τα δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί όρους που ενδέχεται να επιβαρύνουν οικονομικά το Δήμο χωρίς σαφές ανταποδοτικό όφελος. Παράλληλα, ο κ. Διαμαντόπουλος υπογραμμίζει ότι οι αλικές τουρλίδας έχουν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά για παραγωγή αλατιού, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος προτίθεται να διεκδικήσει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και στο καθεστώς παραχώρησης, ώστε να επιτραπούν μεικτές χρήσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Οι αλικές τουρλίδας δεν μπορούν να είναι μόνο ένα ζήτημα παραγωγής αλατιού. Μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν μέρος του αναπτυξιακού μέλλοντος του Μεσολογγίου, τονίζει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. Ακόμη μία σοβαρή καταγγελία για λανθασμένες χρεώσεις στο ΕΒΜΕ Νεοχωρίου ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω τηλεοπτικής εκπομπής του Α. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Σαββατοκύριακο με το Μάνεση, ένας δημόσιος υπάλληλος που ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη καταγγέλει ότι του βεβαιώθηκαν οφειλές ύψους 1.953 ευρώ από τον ΤΟΕΒ, παρότι ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν διαθέτει αγροτεμάχια στην περιοχή. Όπως ανέφερε, μετά τη διαβίβαση της οφειλής στην ΑΔΕ, δεσμεύτηκε ο τραπεζικός του λογαριασμός με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει ανάληψη ούτε του μισθού του και να αναγκάζεται να καλύπτει τις ανάγκες του με δανεικά μέχρι να αποκατασταθεί η υπόθεση. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ αναδεικνύονται εκ νέου ζητήματα που σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών σχετίζονται με ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων στους καταλόγους οφειλετών. Σε εργασίες άρσης καταπτώσεων προχώρησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στο δασικό δρόμο Πεντάκορφου, Σταυροχωρίου, στα όρια με την Ευρυτανία, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία και την πρόσβαση στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Γιάννη Βασιλείου, οι παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός και ασφαλής για τη διέλευση κατοίκων και επισκεπτών. Σε άρση καταπτώσεων προχώρησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στο δασικό δρόμο Πεντάκορφο Σταυροχώρη, Ευρυτανία, στα όρια του νομού. Αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο κ. Βασιλείου. Οι εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να αποκατασταθεί η οδική σύνδεση και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις στην ορεινή περιοχή. Σε εργασίες καθαρισμού προχώρησε ο Δήμος Αγρινίου στην περιοχή του Ζευγαρακίου με παρεμβάσεις που ξεκίνησαν από την πλατεία του Κάτου Ζευγαρακίου και επεκτάθηκαν στο Άνω Ζευγαράκι και τα όρια του Κεράσοβου. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση της εικόνας και της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου, ενώ θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στο υπόλοιπο χωριό. Ξεκίνησε ο καθαρισμός των δρόμων από την πλατεία του Κάτω Ζευγαρακίου μέχρι το Άνω Ζευγαράκι και τα όρια Κερασόβου και θα συνεχιστεί ο καθαρισμός και στο υπόλοιπο χωριό, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ο Δήμος Μεσολογγίου προχωρά στην επαναλειτουργία του δεύτερου ΚΔΑΠ Μεσολογγίου προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών κατά τη θερινή περίοδο. Η δομή είχε αναστείλει τη λειτουργία της λόγω χαμηλού αριθμού εγγραφών, ωστόσο η αυξημένη ζήτηση από γονείς στους καλοκαιρινούς μήνες οδήγησε στη νέα απόφαση επαναλειτουργίας. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πρώτο ΚΔΑΠ καλύπτει τις πάγιες ανάγκες της πόλης, ωστόσο η αυξημένη παρουσία παιδιών το καλοκαίρι, λόγω και επισκεπτών, δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις. Το δεύτερο ΚΔΑΠ θα λειτουργεί με προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αρχικά με 3-ωρο ωράριο, με δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τη ζήτηση. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται ο μαθητικός διαγωνισμός «Συνεπαρμένοι ποιητές» στο έκτο ΓΕΛ Αγρινίου με τη συμμετοχή μαθητών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και την έγκριση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ετωλοκρανίας. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν ένα ποίημα γνωστού ποιητή ή να δημιουργήσουν δικό τους, μετατρέποντας το σε σενάριο ταινίας μικρού μήκους, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι ρόλους σκηνοθέτη, μοτέρ, ηθοποιού και λοιπόν συντελεστών. Φέτος υποβλήθηκαν 75 ποιητικές ταινίες από σχολεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και από ελληνικά σχολεία της Γερμανίας. Από αυτές, 38 ταινίες θα προβληθούν την Παρασκευή 13 Ιουνίου στις 9 το απόγευμα στο έκτο ΓΕΛ Αγρινίου. Έπειτα από αξιολόγηση κριτικής επιτροπής που απαρτίζεται από διακεκριμένους καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός τελεί υπό την επιστημονική στήριξη του τμήματος τεχνών ήχου και εικόνας του Ιουνίου Πανεπιστημίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641 14 1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε?
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και Πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.soclean.gr.
6: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
9: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
10: Οικείων. είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
11: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβειων Yamaha.
12: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβειους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
11: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
12: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
13: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
14: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
14: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
14: Πακέτα διακοπών.
15: Κρουαζιέρες.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-58-314.
15: Και στο trichonidatravel.gr.
14: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύολο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 26415-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνη.
16: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
16: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
16: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
16: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
16: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση. Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
17: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
18: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
18: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
18: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
18: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
19: Καλυντέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
20: Καλυντέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
21: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμίθια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βίρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές. Σφολιάτες. Σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα. Φρέσκα. Καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
1: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Ταγιάντας ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Νταγιάντας ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
1: Νταγιάντας ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
14: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
15: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
17: Ράδιο Όραμα 101,7 FM Stereo.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ράδιο όραμα στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στον αύριο χώρο του νοσοκομείου Αγρινίου τραυματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου μια γυναίκα στην προσπάθειά της να αποφύγει αδέσποτο σκύλο που κινήθηκε προς το μέρος της. Όπως κατήγγειλε η ίδια, στο χώρο βρισκόταν 5 αδέσποτα σκυλιά, εκ των οποίων 2 μεγαλόσωμα. Φοβήθηκα ότι θα με δαγκώσει, προσπάθησα να το αποφύγω και έπεσα από το μηχανάκι, ανέφερε. Από την πτώση τραυματίστηκε στο πρόσωπο, στο χέρι και στο πόδι, ενώ έσπασε και δόντια. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις καταγγελίες που έχουν γίνει κατά καιρούς από διανομής και οδηγούς δικύκλων για αδέσποτα σκυλιά στο χώρο του νοσοκομείου και στους γυροδρόμους, με αρκετούς να κάνουν λόγο για επικίνδυνες καταστάσεις και καταδιώξεις μηχανών. Οι ίδιες καταγγελίες αναφέρουν πως ήταν θέμα χρόνου να σημειωθεί σοβαρό ατύχημα. Την απόφαση να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης των δημοτικών αλικών Τουρλίδας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος, κάνοντας λόγο για μια απόφαση ευθύνης με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών. Όπως επισημαίνει, κατά την τελευταία πενταετία, οι αλικές απέδωσαν περίπου 115.000 ευρώ στα δημοτικά ταμεία, ενώ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ζητήθηκε από το Δήμο να καλύψει δαπάνες ύψους περίπου 100.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών και προμήθεια εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η Δημοτική Αρχή αξιολόγησε όλα τα δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί όρους που ενδέχεται να επιβαρύνουν οικονομικά το Δήμο χωρίς σαφές ανταποδοτικό όφελος. Παράλληλα, ο κ. Διαμαντόπουλος υπογραμμίζει ότι οι αλικές τουρλίδας έχουν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά για παραγωγή αλατιού, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος προτίθεται να διεκδικήσει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και στο καθεστώς παραχώρησης, ώστε να επιτραπούν μεικτές χρήσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Οι αλικές τουρλίδας δεν μπορούν να είναι μόνο ένα ζήτημα παραγωγής αλατιού. Μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν μέρος του αναπτυξιακού μέλλοντος του Μεσολογγίου, τονίζει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. Ακόμη μία σοβαρή καταγγελία για λανθασμένες χρεώσεις στο ΕΒΜΕ Νέο Χωρίου ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω τηλεοπτικής εκπομπής του Α. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Σαββατοκύριακο με το Μάνεση, ένας δημόσιος υπάλληλος που ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη καταγγέλει ότι του βεβαιώθηκαν οφειλές ύψους 1.953 ευρώ από τον ΤΟΕΒ, παρότι ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν διαθέτει αγροτεμάχια στην περιοχή. Όπως ανέφερε, μετά τη διαβίβαση της οφειλής στην ΑΑΔΕ, δεσμεύτηκε ο τραπεζικός του λογαριασμός με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει ανάληψη ούτε του μισθού του και να αναγκάζεται να καλύπτει τις ανάγκες του με δανεικά μέχρι να αποκατασταθεί η υπόθεση. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ αναδεικνύονται εκ νέου ζητήματα που σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών σχετίζονται με ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων στους καταλόγους οφειλετών. Σε εργασίες άρσης καταπτώσεων προχώρησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στο δασικό δρόμο Πεντάκορφου, Σταυροχωρίου, στα όρια με την Ευρυτανία, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία και την πρόσβαση στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Γιάννη Βασιλείου, οι παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός και ασφαλής για τη διέλευση κατοίκων και επισκεπτών. Σε άρση καταπτώσεων προχώρησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στο δασικό δρόμο Πεντάκορφο Σταυροχώρη, Ευρυτανία, στα όρια του νομού. Αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο κ. Βασιλείου. Οι εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να αποκατασταθεί η οδική σύνδεση και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις στην ορεινή περιοχή. Σε εργασίες καθαρισμού προχώρησε ο Δήμος Αγρινίου στην περιοχή του Ζευγαρακίου με παρεμβάσεις που ξεκίνησαν από την πλατεία του Κάτου Ζευγαρακίου και επεκτάθηκαν στο Άνω Ζευγαράκι και τα όρια του Κεράσοβου. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση της εικόνας και της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου, ενώ θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στο υπόλοιπο χωριό. Ξεκίνησε ο καθαρισμός των δρόμων από την πλατεία του Κάτω Ζευγαρακίου μέχρι το Άνω Ζευγαράκι και τα όρια Κερασόβου και θα συνεχιστεί ο καθαρισμός και στο υπόλοιπο χωριό, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ο Δήμος Μεσολογγίου προχωρά στην επαναλειτουργία του δεύτερου ΚΔΑΠ Μεσολογγίου προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών κατά τη θερινή περίοδο. Η δομή είχε αναστείλει τη λειτουργία της λόγω χαμηλού αριθμού εγγραφών, ωστόσο η αυξημένη ζήτηση από γονείς στους καλοκαιρινούς μήνες οδήγησε στη νέα απόφαση επαναλειτουργίας. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πρώτο ΚΔΑΠ καλύπτει τις πάγιες ανάγκες της πόλης, ωστόσο η αυξημένη παρουσία παιδιών το καλοκαίρι, λόγω και επισκεπτών, δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις. Το δεύτερο ΚΔΑΠ θα λειτουργεί με προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αρχικά με 3ωρο ωράριο, με δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τη ζήτηση. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται ο μαθητικός διαγωνισμός «Συνεπαρμένοι ποιητές» στο έκτο ΓΕΛ Αγρινίου με τη συμμετοχή μαθητών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και την έγκριση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ετυλοκρανίας. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν ένα ποίημα γνωστού ποιητή ή να δημιουργήσουν δικό τους, μετατρέποντας το σε σενάριο ταινίας μικρού μήκους, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι ρόλους σκηνοθέτη, μοτέρ, ηθοποιού και λοιπόν συντελεστών. Φέτος υποβλήθηκαν 75 ποιητικές ταινίες από σχολεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και από ελληνικά σχολεία της Γερμανίας. Από αυτές, 38 ταινίες θα προβληθούν την Παρασκευή 13 Ιουνίου στις 9 το απόγευμα στο έκτο ΓΕΛ Αγρινίου. Έπειτα από αξιολόγηση κριτικής επιτροπής που απαρτίζεται από διακεκριμένους καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός τελεί υπό την επιστημονική στήριξη του τμήματος τεχνών ήχου και εικόνας του Ιουνίου Πανεπιστημίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
8: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
9: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
8: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
9: Κοίτα ποιο να μιλάει.
8: Γιατί?
9: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
8: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
10: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
11: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
12: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
13: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. και από τιμές οι καλύτερες σε όλα.
3: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
14: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976 79 80 23.
15: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
16: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354. Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
17: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι, μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια.
18: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
17: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
18: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
17: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
18: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
19: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
20: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
21: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
5: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
6: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
5: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
6: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
7: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
7: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
7: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
10: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
11: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
10: Από πού την είχατε πάρει?
11: Από το γυροδικείο.
12: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
11: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
12: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
13: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
14: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
13: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
14: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
15: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
16: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
17: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμες.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στον άβριο χώρο του νοσοκομείου Αγρινίου, τραυματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου μία γυναίκα στην προσπάθειά της να αποφύγει αδέσποτο σκύλο που κινήθηκε προς το μέρος της. Όπως κατήγγειλε η ίδια, στο χώρο βρισκόταν 5 αδέσποτα σκυλιά, εκ των οποίων 2 μεγαλόσωμα. Φοβήθηκα ότι θα με δαγκώσει, προσπάθησα να το αποφύγω και έπεσα από το μηχανάκι, ανέφερε. Από την πτώση, τραυματίστηκε στο πρόσωπο, στο χέρι και στο πόδι, ενώ έσπασε και δόντια. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις καταγγελίες που έχουν γίνει κατά καιρούς από διανομής και οδηγούς δικύκλων για αδέσποτα σκυλιά στο χώρο του νοσοκομείου και στους γυροδρόμους, με αρκετούς να κάνουν λόγο για επικίνδυνες καταστάσεις και καταδιώξεις μηχανών. Οι ίδιες καταγγελίες αναφέρουν πως ήταν θέμα χρόνου να σημειωθεί σοβαρό ατύχημα. Την απόφαση να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης των δημοτικών αλικών Τουρλίδας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος, κάνοντας λόγο για μια απόφαση ευθύνης με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών. Όπως επισημαίνει, κατά την τελευταία πενταετία, οι αλικές απέδωσαν περίπου 115.000 ευρώ στα δημοτικά ταμεία, ενώ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ζητήθηκε από το Δήμο να καλύψει δαπάνες ύψους περίπου 100.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών και προμήθεια εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η Δημοτική Αρχή αξιολόγησε όλα τα δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί όρους που ενδέχεται να επιβαρύνουν οικονομικά το Δήμο χωρίς σαφές ανταποδοτικό όφελος. Παράλληλα, ο κ. Διαμαντόπουλος υπογραμμίζει ότι οι αλικές τουρλίδας έχουν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά για παραγωγή αλατιού, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος προτίθεται να διεκδικήσει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και στο καθεστώς παραχώρησης, ώστε να επιτραπούν μεικτές χρήσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Οι αλικές τουρλίδας δεν μπορούν να είναι μόνο ένα ζήτημα παραγωγής αλατιού. Μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν μέρος του αναπτυξιακού μέλλοντος του Μεσολογγίου, τονίζει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. Ακόμη μία σοβαρή καταγγελία για λανθασμένες χρεώσεις στο ΕΒΜΕ Νέο Χωρίου ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω τηλεοπτικής εκπομπής του Α. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Σαββατοκύριακο με το Μάνεση, ένας δημόσιος υπάλληλος που ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη καταγγέλει ότι του βεβαιώθηκαν οφειλές ύψους 1.953 ευρώ από τον ΤΟΕΒ, παρότι ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν διαθέτει αγροτεμάχια στην περιοχή. Όπως ανέφερε, μετά τη διαβίβαση της οφειλής στην ΑΑΔΕ, δεσμεύτηκε ο τραπεζικός του λογαριασμός με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει ανάληψη ούτε του μισθού του και να αναγκάζεται να καλύπτει τις ανάγκες του με δανεικά μέχρι να αποκατασταθεί η υπόθεση. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ αναδεικνύονται εκ νέου ζητήματα που σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών σχετίζονται με ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων στους καταλόγους οφειλετών. Σε εργασίες άρσης καταπτώσεων προχώρησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στο δασικό δρόμο Πεντάκορφου, Σταυροχωρίου, στα όρια με την Ευρυτανία, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία και την πρόσβαση στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Γιάννη Βασιλείου, οι παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός και ασφαλής για τη διέλευση κατοίκων και επισκεπτών. Σε άρση καταπτώσεων προχώρησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στο δασικό δρόμο Πεντάκορφο Σταυροχώρη, Ευρυτανία, στα όρια του νομού. Αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο κ. Βασιλείου. Οι εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να αποκατασταθεί η οδική σύνδεση και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις στην ορεινή περιοχή. Σε εργασίες καθαρισμού προχώρησε ο Δήμος Αγρινίου στην περιοχή του Ζευγαρακίου με παρεμβάσεις που ξεκίνησαν από την πλατεία του κάτω Ζευγαρακίου και επεκτάθηκαν στο Άνω Ζευγαράκι και τα όρια του Κεράσοβου. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση της εικόνας και της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου, ενώ θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στο υπόλοιπο χωριό. Ξεκίνησε ο καθαρισμός των δρόμων από την πλατεία του κάτω Ζευγαρακίου μέχρι το Άνω Ζευγαράκι και τα όρια Κερασόβου και θα συνεχιστεί ο καθαρισμός και στο υπόλοιπο χωριό, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ο Δήμος Μεσολογγίου προχωρά στην επαναλειτουργία του δεύτερου ΚΔΑΠ Μεσολογγίου προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών κατά τη θερινή περίοδο. Η δομή είχε αναστείλει τη λειτουργία της λόγω χαμηλού αριθμού εγγραφών, ωστόσο η αυξημένη ζήτηση από γονείς τους καλοκαιρινούς μήνες οδήγησε στη νέα απόφαση επαναλειτουργίας. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πρώτο ΚΔΑΠ καλύπτει τις πάγιες ανάγκες της πόλης, ωστόσο η αυξημένη παρουσία παιδιών το καλοκαίρι, λόγω και επισκεπτών, δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις. Το δεύτερο ΚΔΑΠ θα λειτουργεί με προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αρχικά με τρίωρο ωράριο, με δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τη ζήτηση. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται ο μαθητικός διαγωνισμός «Συνεπαρμένοι ποιητές» στο έκτο ΓΕΛ Αγρινίου με τη συμμετοχή μαθητών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και την έγκριση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ετωλοκρανίες. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν ένα ποίημα γνωστού ποιητή ή να δημιουργήσουν δικό τους, μετατρέποντας το σε σενάριο ταινίας μικρού μήκους, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι ρόλους σκηνοθέτη, μοτέρ, ηθοποιού και λοιπόν συντελεστών. Φέτος υποβλήθηκαν 75 ποιητικές ταινίες από σχολεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και από ελληνικά σχολεία της Γερμανίας. Από αυτές, 38 ταινίες θα προβληθούν την Παρασκευή 13 Ιουνίου στις 9 το απόγευμα στο 6ο ΓΕΛ Αγρινίου. Έπειτα από αξιολόγηση κριτικής επιτροπής που απαρτίζεται από διακεκριμένους καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός τελεί υπό την επιστημονική στήριξη του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιουνίου Πανεπιστημίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής.

0: Αθηνών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet It. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
1: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
5: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
1: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
5: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-57-778.
5: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
7: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
8: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
8: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
7: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
8: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες,

0: σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα, σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
4: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
3: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
4: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
3: Και είσοδος υπέροχη.
4: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
3: Και το μπάρμπεκιου.
4: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
5: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
4: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
5: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-27-940.
6: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
6: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
9: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
8: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν.

0: ήταν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς. Πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 ώρες εσπρέσο μπαρ. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
0: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
2: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
0: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
2: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
0: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
5: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
4: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
5: Κοίτα ποιον μιλάει.
4: Γιατί?
5: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
4: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
6: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
7: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
8: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
9: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Ναι, να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντροπούμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα, πάω πλέον.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στον άβριο χώρο του νοσοκομείου Αγρινίου, τραυματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου μία γυναίκα στην προσπάθειά της να αποφύγει αδέσποτο σκύλο που κινήθηκε προς το μέρος της. Όπως κατήγγειλε η ίδια, στο χώρο βρισκόταν 5 αδέσποτα σκυλιά, εκ των οποίων 2 μεγαλόσωμα. Φοβήθηκα ότι θα με δαγκώσει, προσπάθησα να το αποφύγω και έπεσα από το μηχανάκι, ανέφερε. Από την πτώση, τραυματίστηκε στο πρόσωπο, στο χέρι και στο πόδι, ενώ έσπασε και δόντια. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις καταγγελίες που έχουν γίνει κατά καιρούς από διανομής και οδηγούς δικύκλων για αδέσποτα σκυλιά στο χώρο του νοσοκομείου και στους γυροδρόμους, με αρκετούς να κάνουν λόγο για επικίνδυνες καταστάσεις και καταδιώξεις μηχανών. Οι ίδιες καταγγελίες αναφέρουν πως ήταν θέμα χρόνου να σημειωθεί σοβαρό ατύχημα. Την απόφαση να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης των δημοτικών αλικών Τουρλίδας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος, κάνοντας λόγο για μια απόφαση ευθύνης με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών. Όπως επισημαίνει, κατά την τελευταία πενταετία, οι αλικές απέδωσαν περίπου 115.000 ευρώ στα δημοτικά ταμεία, ενώ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ζητήθηκε από το Δήμο να καλύψει δαπάνες ύψους περίπου 100.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών και προμήθεια εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η Δημοτική Αρχή αξιολόγησε όλα τα δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί όρους που ενδέχεται να επιβαρύνουν οικονομικά το Δήμο χωρίς σαφές ανταποδοτικό όφελος. Παράλληλα, ο κ. Διαμαντόπουλος υπογραμμίζει ότι οι αλικές τουρλίδας έχουν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά για παραγωγή αλατιού, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος προτίθεται να διεκδικήσει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και στο καθεστώς παραχώρησης, ώστε να επιτραπούν μεικτές χρήσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Οι αλικές τουρλίδας δεν μπορούν να είναι μόνο ένα ζήτημα παραγωγής αλατιού. Μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν μέρος του αναπτυξιακού μέλλοντος του Μεσολογγίου, τονίζει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. Ακόμη μία σοβαρή καταγγελία για λανθασμένες χρεώσεις στο ΕΒΜΕ Νέο Χωρίου ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω τηλεοπτικής εκπομπής του Α. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Σαββατοκύριακο με το Μάνεση, ένας δημόσιος υπάλληλος που ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη καταγγέλει ότι του βεβαιώθηκαν οφειλές ύψους 1.953 ευρώ από τον ΤΟΕΒ, παρότι ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν διαθέτει αγροτεμάχια στην περιοχή. Όπως ανέφερε, μετά τη διαβίβαση της οφειλής στην ΑΔΕ, δεσμεύτηκε ο τραπεζικός του λογαριασμός, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει ανάληψη ούτε του μισθού του και να αναγκάζεται να καλύπτει τις ανάγκες του με δανεικά μέχρι να αποκατασταθεί η υπόθεση. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ αναδεικνύονται εκ νέου ζητήματα που σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών σχετίζονται με ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων στους καταλόγους οφειλετών. Σε εργασίες άρσης καταπτώσεων προχώρησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στο δασικό δρόμο Πεντάκορφου Σταυροχωρίου, στα όρια με την Ευρυτανία, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία και την πρόσβαση στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγρινίου Γιάννη Βασιλείου, οι παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός και ασφαλής για τη διέλευση κατοίκων και επισκεπτών. Σε άρση καταπτώσεων προχώρησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στο δασικό δρόμο Πεντάκορφο Σταυροχώρη, Ευρυτανία, στα όρια του νομού. Αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο κ. Βασιλείου. Οι εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να αποκατασταθεί η οδική σύνδεση και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις στην ορεινή περιοχή. Σε εργασίες καθαρισμού προχώρησε ο Δήμος Αγρινίου στην περιοχή του Ζευγαρακίου, με παρεμβάσεις που ξεκίνησαν από την πλατεία του κάτω Ζευγαρακίου και επεκτάθηκαν στο άνω Ζευγαράκι και τα όρια του Κεράσοβου. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση της εικόνας και της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου, ενώ θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στο υπόλοιπο χωριό. Ξεκίνησε ο καθαρισμός των δρόμων από την πλατεία του κάτω Ζευγαρακίου μέχρι το άνω Ζευγαράκι και τα όρια Κερασόβου και θα συνεχιστεί ο καθαρισμός και στο υπόλοιπο χωριό, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ο Δήμος Μεσολογγίου προχωρά στην επαναλειτουργία του δεύτερου ΚΔΑΠ Μεσολογγίου προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών κατά τη θερινή περίοδο. Η δομή είχε αναστείλει τη λειτουργία της λόγω χαμηλού αριθμού εγγραφών, ωστόσο η αυξημένη ζήτηση από γονείς στους καλοκαιρινούς μήνες οδήγησε στη νέα απόφαση επαναλειτουργίας. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πρώτο ΚΔΑΠ καλύπτει τις πάγιες ανάγκες της πόλης, ωστόσο η αυξημένη παρουσία παιδιών το καλοκαίρι, λόγω και επισκεπτών, δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις. Το δεύτερο ΚΔΑΠ θα λειτουργεί με προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αρχικά με τρίωρο ωράριο, με δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τη ζήτηση. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται ο μαθητικός διαγωνισμός «Συνεπαρμένοι ποιητές» στο 6ο ΓΕΛ Αγρινίου με τη συμμετοχή μαθητών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

0: και την έγκριση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ετεροκρανίες. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν ένα ποίημα γνωστού ποιητή ή να δημιουργήσουν δικό τους, μετατρέποντας το σε σενάριο ταινίας μικρού μήκους, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι ρόλους σκηνοθέτη, μοτέρ, ηθοποιού και λοιπόν συντελεστών. Φέτος υποβλήθηκαν 75 ποιητικές ταινίες από σχολεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και από ελληνικά σχολεία της Γερμανίας. Από αυτές, 38 ταινίες θα προβληθούν την Παρασκευή 13 Ιουνίου στις 9 το απόγευμα στο 6ο ΓΕΛ Αγρινίου. Έπειτα από αξιολόγηση κριτικής επιτροπής που απαρτίζεται από διακεκριμένους καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός τελεί υπό την επιστημονική στήριξη του τμήματος τεχνών ήχου και εικόνας του Ιουνίου Πανεπιστημίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
5: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410 58 314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και Πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.soclean.gr.
9: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
3: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
12: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
12: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
12: 6976-79-80-23.
13: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
14: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
15: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
12: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
16: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
16: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
18: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
18: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
18: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
18: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
19: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
20: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
21: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών.
0: Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
21: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο Ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
7: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 2641045544
7: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697-255-8787.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984-69-65-82.
11: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dagiandas Ηλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Dagiandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Dagiandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
13: Dagiandas Ηλίας. Η τέλεια.

0: Αλύση.
1: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
2: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641 044 555.
3: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
6: Το Double Espresso Café.
5: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
6: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
5: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
5: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
5: Double Espresso Café.
6: Διπλή απόλαυση.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύόλιο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
8: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 2641-3-04-218.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
7: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
9: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
10: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
11: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
12: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
14: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές

0: στιγμές σας.
1: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
2: Και ήρθε σε μένα.
3: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
1: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
3: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
4: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
3: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976 79 80 23.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά,

0: και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
2: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33 330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
8: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
7: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
8: Δηλαδή?
7: Θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
9: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
9: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 27 940.
9: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα

0: Επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
5: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας.

0: Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 71 28. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών.
4: Κρουαζιέρες.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
7: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310 55 76 και 6972 21 24 43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
9: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
10: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44 555.
9: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
11: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ασφάλισης, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποτυπωμένη.

0: κοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
6: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο θεμελής.
6: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
6: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440 22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας.

0: ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
1: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
3: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
5: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμα Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος.

0: στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641-0-25-776.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM Stereo.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
5: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 2641 045 544
5: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641 045 544 και 697 255 87 87.
8: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641 55 1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 055 424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641 023 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
12: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
13: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
11: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
13: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 2641 057 778.
13: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
14: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα.
15: Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641 14 13 64 alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
16: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
17: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
15: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
18: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 12:30.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
3: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα. Στους 101,7.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι